στα ριχά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: υπήρξε στη δολοφονία του 15χρονου με μαχαίρι, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις, μεταξύ αυτών ένας 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο όμιλο προκριθήκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ωραίο τραγούδι. Τι υπέροχος καταγάλανος Αττικός ουρανός. Καλημέρα στους πρωτεβουσιάνους, στους πρωτεβουσιάνες. Καλά να περάσετε σήμερα Παρασκευούλα. Έβλεπα προηγουμένως εικόνες. Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται πανικός. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε?
1: Πού πάτε?
0: Καλό είναι βέβαια να αρχίσει να βιάζει λίγο η πρωτεύουσα. Πάνε στα χωριά τους. Κάνουν χρήση αυτού του κοινωνικού προγράμματος της κυβέρνησης. Επειδή δεν έχουν χρήματα να πάνε οπουδήποτε αλλού, πηγαίνουν στα χωριά τους. Για να γεμίσουν, λύνεται και το στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι. Στα χωριά. Γιατί θα ανοίξουν τα σπίτια τους, που είναι τόσο καιρό. Γιατί μέχρι πρότινος πηγαίνανε Μαλδίβες, Σιγκαπούρη, Παρίσι, γενικότερα. Τώρα μέχρι τα φιλιατράκια και καλά να είσαστε, έχει και εκεί πύργο του Άιφελ. Απολαύστε λοιπόν το τραγουδάκι, απολαύστε Real FM, απολαύστε την κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη.
0: Μπράβο να τον απολαύσετε και τον κύριο Σαπρανίδη.
1: Στα τέξ, λοιπόν.
0: Ναι, στα τέξ.
1: την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και οι mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papaki realfm.gr. Στους δρόμους, όλα
0: απολαύστε
1: καλά.
0: Απολαύστε τα λοιπόν όλα αυτά. Εσύ εκεί άγνωστε οδηγέ, να τα απολαύσεις, διότι παραμένεις μποτιγιαρισμένος. Από, προσέξτε τώρα, από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών, στη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλά πάει αυτό, ε?
1: Εξαιρετικά.
0: Ένα τεράστιο πάρκινγκ είναι το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, ξεκινά ένα μποτιλιαρισματάκι το οποίο καταλήγει κλασικά στον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο δρόμος, η κατηφόρα πάει καλά, αλλά προσέξτε, μετά τη Στρατηγού Καλάρη έχει διαδοχικά σημεία με μποτιλιαρίσματα, οπότε να μην τρέχετε παρακαλώ, για ευνόητους και όχι μόνο λόγους. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουντούρου. Σε κάποια σημεία είναι βαθύ κόκκινο, είναι βυσσινή, Στεφανία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε?
1: Πολύ κίνηση.
0: Πάρα πολύ κίνηση. Οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη Λέα, μην το κάνετε. Είναι, εντάξει, είναι. Μην την κάνετε την πιπιά, δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό και ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι μποτιλιαρισμένη από την αρχή της, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά τα πράγματα λίγο γίνονται καλύτερα. Από τη Ριζάρη όμως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε από το μποτιλιάρισμα το οποίο υπάρχει. Μποτιλιαρισματάκι υπάρχει και στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Φυσίας. Οπότε και εκεί θέλει υπομονή. Η Κατεχάκη, ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα για την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης το μποτιλιάρισμα φτάνει συνεχόμενα μέχρι και λίγο πριν την Αττική Οδό. Την Αττική Οδό, ξέρετε τώρα, το περιφερειακό εκεί, το roundabout, το round the mountain, ένα πράγμα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στον Πειραιά το αδιαχώρητο και η δεξιόστροφη πορεία αλλά και η αριστερόστροφη εκεί στο λιμάνι του Πειραιά είναι τα πάντα κατακόκκινα μποτιλιαρισμένα και δεν είναι από τους φιλάδους του Ολυμπιακού που ακόμα πανηγυρίζουμε. Όχι, είναι επειδή έχει πάρα πολύ κίνηση, διότι ο κόσμος φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά. Σας κούρασα? Τι να κάνω.
1: Όχι,
0: έχει πολύ πράγμα.
1: Γιατί είσαι καλά, τι να μας κούρασες. Τόσος κόσμος είναι στον δρόμο. Λοιπόν, θα κάνουμε μία βόλτα στα περίπτερα, σιγά-σιγά.
0: Ασφαλώς. Θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο την ειδησιογραφία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και θα πάρουμε άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα. Δεν θα πάμε από τον Κηφισό. Ξεκινάμε με την Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας? Κρίσιμο τέτ-α-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια.
1: Ναι, είναι απίστευτη η καταστροφή μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, πραγματικά. 235 είναι αυτή τη στιγμή, λένε οι αρχές, και 4.300 τραυματίες. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα εγκλωβισμένοι και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες. Μάλλον εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Υπάρχει και πολύ γνώμη.
0: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται 42.000 αγνοούμενοι. Αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, πανελλαδικές 2026, πανολεθρία σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Η εκτιμήση των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες.
0: Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδείας, για το μηχανογραφικό σας γενικότερα. Και θα πούμε και άλλα πραγματάκια.
1: Βενεζουέλα, φόβοι για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σε δύο λεπτά προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Επικήρυξη 5,33 ευρώ έναντι. Για τους λόγω κέφαλους. 5,33.
0: Δες τώρα, μην έχεις καθυστερήσει. Θα είχα πάει ήδη για ψάρεμα λόγω κέφαλου.
1: Στο αλιευτικό πετρέλαιο τον Ιούνιο για τους επαγγελματίες ψαράδες. Ναι, εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδια στη σχολή δοκίμων. Ξεκρέμαστη 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω από την Τρίτη. Στις 30 Ιανουαρίου διακόπτονται τα προγράμματα. Αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Νομίζω ότι μας έχει στείλει και ένας ακροατής ένα τέτοιο μήνυμα. Υδρογονάνθρακες αρών δυτική και νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας? Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο. Η Ελλάδα στο περιθώριο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Να ορίσεις ένα τίτλο. Αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Qatar Gate, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ναι, άκουσα προσεκτικά την απάντηση του Ουσβάρη. Είναι ο εκπρόσωπος.
1: Ναι, πες το ποιος το Ουσβάρη, έτσι, πώς το λες.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση το όνομά του, ναι. Μπάλας Ουσβάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Κρατά αποστάσεις, αλλά τώρα κολλήσανε σε μία λέξη.
1: Στον έλεγχο και στην έρευνα.
0: Στον έλεγχο και στην έρευνα.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι μία λέξη αυτή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι στην καθομιλουμένη εμείς δεν θα λέγαμε εσωτερικός έλεγχος, θα λέγαμε εσωτερική έρευνα. Εκεί στις Βρυξέλλες, εγώ έχω μία αίσθηση.
1: Τι είπε δηλαδή, για πες για όσους δεν έχουν ακούσει.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος σε μία από τις δημόσιες τοποθετήσεις του είπε ότι έχει γίνει εσωτερική έρευνα.
1: Τότε,
0: ναι,
1: το 22, ναι.
0: Το 22, και μάλιστα να έχω και την επιστολή που λέει ότι ο Αβραμόπουλος είναι καθαρός. Mm-hmm. Και βγαίνει λοιπόν ερωτηθείς ο Μπάλας Ουσβάρη, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, και λέει: θυμάμαι, λέει, ότι τότε δεν είχα μιλήσει εγώ για έρευνα, είχα μιλήσει, λέει, για εσωτερικό έλεγχο. Άρα είναι κάτι, λέει, και μάλιστα είχε μπει το πλαίσιο, θύμισε μάλιστα το πλαίσιο ότι αφορά δραστηριότητα μετά τη λήξη της θητείας του κυρίου Αβραμόπουλου, την οποία το Σώμα των Επιτρόπων, mm-hmm, είχαν συμφωνήσει, είχαν εγκρίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το Φεβρουάριο του 2021 είχε γίνει αυτός ο έλεγχος. Έχω μία αίσθηση, βρε Στεφανία μου, ότι απλά προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, να διατηρήσει και τη δική της θετική εικόνα. Διότι, ναι, αυτό το Qatar Gate, όπως και να το κάνουμε, την έχει πλήξει.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά, έτσι, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί σε σχέση, αν έγινε έλεγχο σε σχέση με τους όρους,
0: ναι,
1: έχει μία διαφορά. Δηλαδή με τους όρους που είχαν επιβληθεί σε σχέση με την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε επίσης η εξέλιξη ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήξερε από την εισαγγελία του Αεροπάγου να κυριωθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη που είχαν εκδώσει σε βάρος βελγικές δικαστικές αρχές, υποστηρίζουν δεν έγινε καμία αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Πέρα δηλαδή από το επιχείρημα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη.
0: Ζητά να ακυρωθεί.
1: Mm. Και από ό,τι καταλαβαίνω ότι θα εξαντλήσει και όλα τα ενδικά μέσα, ναι, που έχει στη διάθεσή του ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, να πούμε, για να προχωρήσουμε κιόλας. Και έχεις απόλυτο δίκιο που το αναφέρεις.
1: Ελεύθερος τύπος, πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Ασανσέρ βάσης στον ΑΕΠ. Ελεύθερος τύπος, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας. Ναι. Επίσης, εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα. Δολοφονεί στην Καλυθέα πως η μαγιά της πλατείας εισαγωγικά σκότωσε το 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ από τους Δήμους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκης Εξαρχάκου. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Ενδιαφέρον έχει να το ψάξουμε από την άποψη ότι μήπως έγινε κάτι και έπρεπε σπευσμένα να μεταβεί στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα νεκρό 15χρονο. Επίσης, Βενεζουέλα, φόβη για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Έκθεση είναι για σε δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. Κομμένες οι γέφυρες προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, πολλά μποφόρ, γράφει η εφημερίδα. Σπίδα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο Σωκράτης Φάμελος. Πήρε ομαδόνα από την αντιπολίτευση, συσσαγωγικά, που απειλεί με αίτημα για νέα Κεντρική Επιτροπή. Πανελλαδικές, άνοδος, ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις της οικονομικής είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΑΝ. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Καθημερινής. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν τα αλλάξαμε τα ραντάρια, ακόμα έχουμε
1: θέματα.
0: Από πού? Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305. Η Πειραιώς δείχνει τον δρόμο, η Τράπεζα Πειραιώς. Νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Ανήκει ραμαία στο μανιφέστο. Η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την επιχειρησιακή συλλογική. Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συγγνώμη. Λοιπόν, υψηλότερες απολαβές και καλύτεροι όροι εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. ΑΗ, οι βάσεις φέτος. Και έχει και για τα τέσσερα παιδιά ασφαλώς. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες? Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα. Αυτός ο δίδυμος σεισμός.
1: Η κοινωνική συμφωνία. Να διαβάζεις κάτι εκουσού εκείνη την ώρα δεν μπορείς. Σκάλος, αλλά τι είναι το εκείνη την ώρα που το διάβαζα. Στην κυρία Κεραμέσμα, δεν μπορούσα εκείνη την ώρα εκουσού. Λοιπόν.
0: ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, διέξοδα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ναι. Λοιπόν. Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στο δίλημα τα κέρδη οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
0: Με την κυρία Καρισιανού όλα καλά. Έχει περάσει ένα 24ωρο, αποχώρησε κανένα άλλο? Γιατί.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Τρεις έχουμε τρεις προσωπικά.
1: Κάποιο άλλο. Τώρα που είπε κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Είπε ο κύριο Βελόπουλο για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, ότι.
1: Ότι δεν έχουμε δει πρόγραμμα ούτε θέσει, μόνο έναν χυλό. Και αν δεν κάνω λάθο, κάποια στιγμή, σε άλλο σημείο τη εκπομπή, δεν είπε ο ίδιο ότι είναι κατά των αμβλώσεων, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Επίση, μίλησε η κυρία Γρατσία στον Αντένα.
0: Ναι.
1: Στο δελτίο, όχι στο ενώπιο που ήταν ο κύριος Βελόπουλος, ήταν σαφές νομίζω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και είπε ότι ο πόλεμος που δέχεται το κίνημα είναι ανηλαιής,
0: ναι.
1: Και ότι αποχώρησε του κύριου Κοκοτσάκη την ερευνήρια και διωγγώθηκε από τα μέσα.
0: Τι διωγγώθηκε από τα μέσα, αφού έχει γράψει 8 σελίδες ο κύριος Κοκοτσάκης και τις έχει αναρτήσει.
1: Πολύ γραφότατος.
0: Ναι, μα είναι φοβερό αυτό. Ψάχαμε να βρούμε μία τάκα για να απομονώσουμε. Δεν ξέραμε από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Έχει γράψει τα πάντα ο κύριος Κοκοτσάκης. Εμείς το διωγγώνουμε πάλι, δημοσιογράφοι φταίνε. Πάς περιπτώσει. Εσπρέσο. Διάσημος τραγουδιστής. Τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Φύρμα σφίνα σε νιόπαντρου τη Showbiz. Όλο το παρασκήνιο μια προβλεπόμενη. Πάμε πάλι. Όλο το παρασκήνιο μια προβεβλημένη σχέση που το τέλο τη θα προκαλέσει κρότο.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει εσύ αυτό το ρεπορτάζ?
1: Όχι, για σχέσει δεν μπορώ εγώ να σε βοηθήσω.
0: Μήπως θέλεις να βοηθήσω εγώ, ο πλέον ακατάλληλος. Κάτι τρέχει με την Αθηνά Ωνάση, σε ετεροκτύπημα στο πρωτοσέλιδο. Το οικογενειακό μπάτζετ για τον καύσωνα χτυπά τα νοικοκυριά. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία πάσα, μόλις τελειώσουμε τις εφημερίδες, να μιλήσουμε για τη σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί έχουμε και πληροφοριούλες. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας.
0: Ναι.
1: Υπέρ ψήφισε λέει και το Ευρωκαμάρι μας Αφροδίτη Λατιλοπούλου.
0: Α, δεν ξέρω, με πιάνει αδιάβαστο.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια οδηγία, θα σου πω ότι είναι μετά αν έχουμε χρόνο.
0: Την οδηγία την ξέρω, το ότι αν λοιπόν, υπερψήφισε η κυρία Λατινοπούλου.
1: Πολιτικά, αλλά κανονισμός, δεν οδηγία, ναι. Λοιπόν, νέο, συγγνώμη. Ο όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δις ευρώ. Εξάρχου στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες λοιπόν και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε δωρεάν στο mail σας. Είχαμε φιλοξενήσει, θυμάσαι, τον κύριο Βασίλη Λύκο, περιβαντολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, με τα γενικότερα με τα μεταλλαγμένα και όλα τα σχετικά. Μας είχε λοιπόν πει στον αέρα τότε. Μιλάμε αρχές Σεπτέμβρη. Μας είχε πει λοιπόν τότε ότι ήδη κυκλοφορούν παιδικά σνακ στην Δανία με άλευρα από γρίλους.
1: Ναι.
0: Από γρίλους. Και είχε γίνει πανικός, όπως θυμάστε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό.
0: Μεταλλαγμένα.
1: Όχι. Αυτό το οποίο έγινε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός που αφορά φυτά τα οποία παράγονται με τη χρήση νεόγονη δημιουργική, ο νέος κανονισμός που αφορά φυτά τα οποία παράγονται με τη χρήση

0: συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου άνω κάτω τελεία φυσικό αέριο Ελλάδος μία λέξη τελεία gr.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.

0: τα Cuties, Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Να πούμε επίσης ότι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Θερμή, θερμότατη παράκληση. Επειδή έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι με τα μελτέμια, με το ένα με το άλλο, όταν καπνίζουμε δεν πετάμε τη γοπίτσα έξω από το παράθυρο. Καλά τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, τα έχουμε απολέσει εδώ και χρόνια. Και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε barbecue στο δάσος, έτσι, μέσα στο σπίτι. Τηγανάκι, φούρνος, για όλα να είναι όλα εκ του ασφαλούς. Όπως επίσης έχει λήξει η προθεσμία. Όσοι δεν έχετε καθαρίσει και το έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα, κοιτάξτε να καθαρίσετε, διότι τα πρόστιμα είναι υπέρογκα. Αυτά. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Θέλεις να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής?
18: Βεβαίως.
17: Γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά. Πρέπει να σου πω την κυρία Τσιριγότη, τη στρατηγό. Τη γνωρίζω από την περίοδο της, του μεγάλου κύματος των μεταναστών το 2015. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας, όπου έπιασε την καυτή πατάτα του μεταναστευτικού τότε,
1: τότε
17: και το ανέλαβε
1: δύσκολο,
17: και το έφερε εις πέρας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κυρία Τσιρικώτη, τι κάνετε?
18: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
18: Σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά, είμαι άγχος.
17: Είσαστε καλά και είσαστε και σκιώδης υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το με άρχισε, κυρία Τσίπρα.
18: Δεν θα το έλεγα και έτσι τόσο βαρύγδουπα.
17: Όχι, ναι. Ξέρετε, εμείς οι παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που ένα κόμμα, ας πούμε αξιωματική αντιπολίτευση συνήθως, όριζε το με άρχες για να παρακολουθούν το έργο των υπουργών της κυβέρνησης, ο τίτλος ήταν «Η σκιώδης κυβέρνηση του ΤΑΔΕ ή του ΔΗΝΑ κόμματος». Οπότε έχετε και αυτό το ρόλο.
1: Ωραία,
17: πλέον.
1: Να πούμε λίγο για το μεταναστευτικό.
17: Πρέπει να πούμε για το μεταναστευτικό και δεν πάει καλά.
1: Και το νέο σύμφωνο θα μας πει η κυρία Τσιρηγότη την άποψή της. Υπάρχουν βεβαίως αφήξεις, ειδικά από την Κρήτη δέχεται μια πίεση. Μπορεί από την Τουρκία να είναι ελάχιστες οι ροές. Και επίσης υπάρχουν αντιδράσεις στην Κρήτη για το ζήτημα της δημιουργίας της δομής στο Ηράκλειο. Οπότε να δούμε τι έχει να μας πει η κυρία Τσιρηγότη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
18: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω, κατανοώ πλήρως την αντίδραση των κατοίκων της Κρήτης. Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο στο τι θα κατασκευαστεί εκεί. Δηλαδή θα κατασκευαστεί, στην αρχή οι εξαγγελίες ήταν για μόνιμη δομή, μετά ήταν μόνο για θέματα κράτησης, τώρα είναι μόνο για λίγο και μετά θα φεύγουν. Θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν θα εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που ισχύει από τις 12 Ιουνίου. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό, αν θα είναι εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης η Κρήτη και αν θα πρέπει η δομή αυτή να έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, να είναι μόνιμη και παραμονή, να γίνονται όλες οι διαδικασίες εκεί και να γίνεται μετά, αφού ολοκληρωθούν μετά από 12 εβδομάδες, να γίνεται η κράτηση για την απέλαση. Και εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Δεν έχουν πει ότι θα είναι πως θα πηγαίνουν στην ενδοχώρα ή μετά την ταυτοποίηση.
18: Αυτό λέω, ότι από την αρχή των εξαγγελιών ότι θα γίνουν δομές στην Κρήτη, έχουν αλλάξει γνώμη τρεις φορές. Αυτό προκαλεί τη σύγχυση στον κόσμο και τις αντιδράσεις.
17: Το γεγονός ότι πλέον με το νέο σύμφωνο γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται και πατάνε το ευρωπαϊκό έδαφος και δικαιούνται άσυλο και με αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο. Είσαστε υπέρ αυτού του διαχωρισμού? Διότι μέχρι σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν το εξής: ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται το άσυλο παρέμεναν σε ευρωπαϊκό έδαφος μέχρι να γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις.
1: Και να προσθέσω επίσης, αν συμφωνεί με τα κέντρα κράτησης εκτός Ευρώπης, γι' αυτό,
17: Ακριβώς. Τώρα θα ακολουθείτε μια διαφορετική διαδικασία. Συμφωνείτε με αυτή τη διαφορετική διαδικασία?
18: Η διαφορετική διαδικασία είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας όλη.
17: Ναι.
18: Η εφαρμογή είναι το πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, ναι, να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες εφόσον υπάρχει ισχυρός κρατικός μηχανισμός, αυτό να μην το ξεχνάμε, εφόσον δηλαδή υπάρχουν υπάλληλοι της υπηρεσίας ασύλου που θα μπορέσουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ναι, να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, πάντα γινόταν. Δηλαδή, όποιος, όλοι κάνουν αίτηση ασύλου, εξετάζονται από το άσυλο, από την υπηρεσία ασύλου, αλλά δεν εξετάζονται μέσα σε 12 εβδομάδες. Να γίνει λοιπόν αυτό, εφόσον υπάρχει κρατικός μηχανισμός ισχυρός. Από εκεί και ύστερα τι γίνεται? Όσοι δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστραφούν. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η ελληνική κυβέρνηση πού θα επιστραφούν, γιατί όσοι συλλαμβάνονται στον Εύρο θα πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία ή στη χώρα καταγωγής, mm-hmm. και όσοι έρχονται στην Κρήτη θα πρέπει να επιστραφούν στη Λιβύη ή στη χώρα καταγωγής τους. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή καλή είναι η θεωρία, στην πράξη και στην εφαρμογή θα έχουμε το πρόβλημα. Και τι προβλέπει το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου? Ότι για όποιον δεν γίνεται επιστροφή μπαίνει στη χώρα και ακολουθείται η άλλη η διαδικασία, η χρονοβόρα. Άρα λοιπόν κερδίζουμε κάτι? Όχι. Για μένα δεν κερδίζουμε κάτι.
1: Με τα κέντρα κράτησης εσείς συμφωνείτε στην Αφρική?
18: Στην Αφρική.
1: Ναι, ναι, ας πούμε.
18: Κοιτάξτε, είναι μια
1: Ευρώπης,
18: διαδικασία. Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία που θα εφαρμοστεί, εφόσον εφαρμοστεί, όχι αύριο και μεθαύριο, μετά από μερικά χρόνια. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Τα είδαμε και κατά το παρελθόν με τη Βρετανία και με την Ιταλία. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά, ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία εδώ και να απορρίπτεται το άσυλο στον τελικό του βαθμό και να πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Δεν είναι εύκολες αυτές οι διαδικασίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ενίσχυση και μια αναβάθμιση των σχέσεων με τις χώρες καταγωγής ή προέλευσης, ώστε απευθείας να τους στέλνουμε τους ανθρώπους αυτούς εκεί. Είναι δηλαδή ατελέσφορη διαδικασία και θα κοστίσει και οικονομικά στις χώρες μας. Πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Είναι πολλά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να τα αξιολογήσουμε. Πρώτης όμως άποψης, δεν είμαι και τόσο θετική ότι θα εφαρμοστεί αυτό.
17: Εγώ την πετρία την έχω. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες μου, και Στεφανία και κυρία Τσιριγότη, δεν μπορώ να μην κάνω την πολιτική ερώτηση, διότι έχετε επιλέξει. Πρέπει να πούμε ότι είσαστε από τα πλέον συνεπή στελέχη της κεντροαριστερής πολυκατοικίας, που ουσιαστικά δεν φύγατε ποτέ από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα.
18: Ναι, είσαστε, είναι αλήθεια.
17: Είσαστε λοιπόν τομεάρχης, μία νέα αρχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Τσιριγότη. Να ανοίξει την πόρτα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας ή να μην την ανοίξει? Εχθές τον ακούσω, είπε ελάτε, παραιτηθείτε, ελάτε, μην περιμένετε θέσεις, δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
18: Νομίζω ότι ο κύριος Πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που είπε. Έβαλε τις προϋποθέσεις που εκείνος νομίζει ότι είναι σωστές και δίκαιες. Σου λέει, θέλεις να έρθεις, θα πρέπει να παραιτηθείς, όπως έκανα και εγώ από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, όπως ξεκάθαρο είναι ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να πω κάτι παραπάνω εγώ σε αυτό. Σαφώς υπάρχουν αξιόλογα στελέχη, σαφώς υπάρχουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που... αυτή τη χρονική περίοδο δεν νομίζω ότι νιώθουν και τόσο ευχάριστα με όσα γίνονται. Νομίζω όμως ότι ήταν ξεκάθαρος ο Πρόεδρος. Δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ.
17: Κυρία Τσιριγότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
18: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
17: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Παρακαλώ.
19: LFM.
20: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
21: Άντε, προχώρα!
22: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
25: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
26: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
28: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
30: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
29: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να ξέρεις, Στεφανία, ότι εδώ κάνεις διεθνή καριέρα και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Το μόνο σίγουρο, έτσι, δεν είναι. Το έχω καταλάβει. Ναι.
0: Λοιπόν, διότι ο Σάββας θέλει, περίμενε. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Εκεί δεν με αφήνει. Πέζεσαι, ο Σάββας θέλει μήνυμα από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και σου στέλνει καλημέρα. Ωραία. Πανικός γίνεται. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Και σου στέλνει καλημέρα.
1: Α, πάρα πολλές καλημέρες.
0: Ο Μιχαήλ λέει: νωρίς δεν είναι ακόμα μέχρι του χρόνου που θα γίνουν οι εκλογές. Αν εννοείς, επειδή μιλάμε για την προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί, εμείς φταίμε.
1: Να πω πριν, επειδή έχουμε τον κύριο Παπαϊάννη στην γραμμή μας, επειδή μας έχει στείλει ο ακροατής μήνυμα για ένα κατάλημα, ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού τουρισμού και μας είχε στείλει ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα το οποίο κατήγγειλε ένα κατάλημα το οποίο δικαιολόγητα κύρωσε την κράτησή τους. Υπάρχει απάντηση από την πλευρά των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Λένε ότι εγώ οφείλω να την, και ο καθένας κρίνει, εγώ οφείλω να την μεταφέρω. Δεν υιοθετώ, δεν την υιοθετώ, αλλά τη μεταφέρω και να πω ότι υπήρχε όντως άμεση απάντηση. Ναι. Η κράτηση, λένε από τη ΔΥΠΑ, έγινε πριν βγουν τα οριστικά αποτελέσματα, πράγμα που απαγορεύεται. Επίσης, ότι η σύζυγος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα να γίνει αίτηση κάθε χρόνο. Όχι όμως ότι θα παίρνει και κάθε χρόνο το βάουτσερ, ναι, γιατί δεν μπορεί να προδικάσει κανείς τη σειρά κατάταξης. Άρα έπρεπε να περιμένει τα οριστικά αποτελέσματα. Επίσης είναι αμαία 50% και δεν δικαιούται συνοδό, όπως και διαδηλώνει στην αίτηση. Και ότι ο πάροχος ισχυρίζεται ότι δεν αρνήθηκε την κράτηση, αλλά ότι δεν έδινε στην κράτηση δωμάτιο, ότι έδινε στην κράτηση δωμάτιο χωρίς θέα στη θάλασσα. Πάμε στο καλεσμένο.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου στη γραμμή μας. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, σας παρακαλούμε, κυρία Βουγιοκλειώτη. Λοιπόν, ο Νίκος θέλει την καλημέρα του. Γίνεται ένας πραγματικός πολύ ωραίος, έτσι, χαμός με τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε και αρκετά μηνύματα στείλει και για τον κύριο Παπαϊωάννου. Έτσι να κλείσουμε, ρε παιδί μου, την Παρασκευή μας λίγο ευχάριστα, ναι, με το μηχανογραφικό που είναι μια διαδικασία. Την περάσαμε πέρυσι με την
1: ωραίες
0: μεγάλη
1: ιστορίες
0: μου την κόρη. Ναι.
1: Ωραίες ιστορίες πάντως με τα παιδιά. Τον έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου.
0: Τον έχουμε. Λοιπόν, τώρα, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ας σας ακούμε τώρα.
2: Κύριε Παδάκη. Έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε. Ναι, μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθάει, η αλήθεια είναι. Να κλείσουμε λίγο ευχάριστα. Δεν σας θέλουμε για πολλά πραγματάκια, σας θέλουμε για το μηχανογραφικό και επειδή εσείς είσαστε μέσα στα πανεπιστήμια ως καθηγητής, φαντάζομαι ότι έχετε να ορμηνεύσετε και όλα στα παιδιά τα οποία θα φτιάξουν το μηχανογραφικό τους αφότου βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα το εξής. Mm-hmm. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που με τη βαθμολογία τους μπαίνουν σε κάποια από τα τμήματα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει και στα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα τύχουν αυτής της ευκαιρίας να τους κυριεύσει η απογοήτευση, γιατί πραγματικά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι στην πορεία της ζωής. Και να ξέρουν όλοι, και αυτοί που πήγαν καλά και αυτοί που είχαν κάποια ατυχία, ότι η ζωή ξεκινά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν μας θέλει η τεχνολογία σήμερα. Δεν μας θέλει καθόλου η τεχνολογία σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Λοιπόν,
1: ας κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια.
0: Ναι. Μία τρίτη και τυχερή.
1: Και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Έχω την αίσθηση και
1: έχω
0: εγώ
1: την αίσθηση.
0: Εκτός και αν μας δώσεις, μπορείς να μας δώσεις, κύριε Σαπανίδη, κανένα δεκαλεπτάκι θέλουμε. Όχι, ελεύθερα.
1: Τεταρτάκι θες.
0: Λοιπόν,
1: ώρα κλείνουμε, Νίκο μου.
0: Σε δύο λεπτά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει, είναι κρίμα να...
0: Ωραία. Να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια λοιπόν και να κλείσουμε σήμερα Παρασκευούλα και τον υπουργό μας, τον υφυπουργό παιδείας, να τον έχουμε τη Δευτέρα προκειμένου να μας πει και 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Έλεγα λοιπόν πριν βγάλουμε τον κύριο Παπαϊωάννου ότι το έζησα πέρυσι αυτό με το μηχανογραφικό με τη μεγάλη μου κόρη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν μας απασχόλησε και ιδιαίτερα. Αντιθέτως, νομίζω ότι απέφυγε πώς να το πω, επιμελώς το να μην ανακατέψει εμένα ή τη μητέρα της στην, πώς το λένε, στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Λοιπόν, να έχουμε, ωραία, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Υπουργό. Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, μία...
2: στο μηχανογραφικό.
0: Αυτό, μία συμβουλή και από,
1: τη
0: και από τη Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά. Παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Μεγάλη προσοχή να μελετήσουν καλά, ξέρουν την τεχνολογία, να μπουν σε όλα τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν, να δουν το γνωστικό τους αντικείμενο, τι μαθήματα έχει, τι δίνει, τι προοπτικές, να το μελετήσουν καλά και μετά να προβούν στην συμπλήρωσή τους. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι επειδή έχω άλφα μόρια και πέρυσι η σχολή που με ενδιαφέρει το τμήμα είχε διαφορετικά μόρια, δεν θα το βάλω. Να βάλουν ό,τι θέλουν από πάνω προς τα κάτω, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν.
0: Ναι, λοιπόν. Εντάξει.
1: Με αυτή τη συμβουλή.
0: Το πέρασε το μήνυμα. Την έδωσε τη συμβουλή
1: λοιπόν,
0: ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Να δούμε, από Δευτέρα θα πούμε για τις βάσεις, να δούμε και τι γίνεται και με τις εστίες.
0: Ναι, μεγάλο θέμα.
1: Γι' αυτό το λέω, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω, τώρα δεν, τους ή άλλως δεν θα προλαβαίναμε, ήταν κρίμα για τη συζήτηση.
0: Από τα πολλά μηνύματα, επίτρεψέ μου, τσίμπησα ένα μήνυμα.
1: Τσίμπα.
0: Από το Γιάννη, ναι, από το Γιάννη, από το Βόλο. Άκου τώρα, άσχετο θέμα με τα μηχανογραφικά, αλλά μου αρέσει. Τι γίνεται, λέει, αν σε κεντρική διασταύρωση υπάρχει αστυνομικός που ενώ είναι κόκκινο το φανάρι, μας λέει να περάσουμε. Αν υπάρχει κάμερα από τις καινούργιες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα και μας φωτογραφίζει ότι περάσαμε με κόκκινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα φαίνεται στη φωτογραφία κοντζάμ τροχονόμος.
1: Πιστεύω.
0: Έχω την αίσθηση, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά άκου πώς σκέφτεται ο Έλληνας οδηγός. Μ' αρέσεις Γιάννη.
1: Ναι, αυτό μου θύμισε μια άλλη ερώτηση που μου έκαναν. Αν έχει καεί το χωράφι, χρειάζεται καθαρισμό.
0: Η φύση δίνει τις δικές της απαντήσεις σε ένα πράγμα. Λοιπόν, κύριε Σαβρανίδη, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
18: Πρίσμα. Λυκούργου Λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
17: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σε ό,τι αφορά τους αγνοούμενους, έχουν δηλωθεί πάνω από 42.000 άνθρωποι. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο, η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον πέμπτο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον έκτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας, Isomat.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8, καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Μια δύσκολη μέρα ακόμα, δύσκολη επικαιρότητα, αρνητική επικαιρότητα, που δεν σε αφήνει και να χαμογελάσεις και δεν σε αφήνει τέλος πάντων έτσι να νιώσεις και αυτό, να μπεις και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Πολύ δύσκολη και λόγω Βενεζουέλας, εγώ θα πω και λόγω Καλυφαίας.
0: Γιατί
1: αυτό το θέμα πραγματικά, Ιωσή μου και το ξέρεις, το συζητούν όλες οι όλοι μας, οι φίλοι μας, εμείς, όχι εμείς ως δημοσιογράφοι, ως άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
0: Και είναι συγκλονιστικό, Αμαλία, το γεγονός ότι τα παιδιά στην εφηβεία, στα 15, στα 16, στα 17, κυκλοφορούν με μαχαίρια,
1: έτσι,
0: με λωστούς, με σιδηρογροθιές και με διάφορο άλλο οπλισμό. Φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο απανοτούς σεισμούς. Μιλάμε για δύο σεισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν μέσα σε ένα λεπτό. 7,2 ο ένας, 7,5 ο δεύτερος, που ήρθε να ολοκληρώσει την καταστροφή. Δύο τεράστιοι σεισμοί, όπως λένε οι επιστήμονες, έχει να καταγραφεί τέτοιος σεισμός από το 1900, 126 ολόκληρα χρόνια. Δεν έχει γίνει τέτοιος σεισμός στην περιοχή. Μία περιοχή, βέβαια, Αμαλία, που είναι σεισμογενής.
1: Είναι σεισμογενής, αλλά ήταν και η μεγάλη διάρκεια του. Και βεβαίως πάρα πολλά τα Ρίχτερ. Και, ήταν και δύο μεγάλοι σεισμοί, ο ένας μετά τον άλλον. Μάλιστα, θα σου πω ότι το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών μου προκάλεσε εντύπωση αυτό. Εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 ανθρώπινες απώλειες.
0: Είναι εφιαλτικά τα σενάρια, γιατί οι υπολογισμοί γίνονται με ένα μοντέλο μαθηματικό.
1: Ναι.
0: Αλλά από τη στιγμή που μέχρι τώρα ο επίσημος απολογισμός που δίνουν οι αρχές είναι 235 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα συντρίμια και οι αγνοούμενοι που δηλώνονται μέχρι και αυτή την ώρα είναι χιλιάδες.
1: Ακριβώς.
0: Άλλοι μιλούν για 20.000, άλλοι μιλούν για 30.000 αγνοούμενους. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορείς να πεις πλέον, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο το Καράκας που επλήγει. Έβλεπα διάφορα βίντεο από την πόλη Άντελοστα, Λαγουάιρα και Μωρόν, που είναι η απόλυτη καταστροφή. Έτσι, και έβλεπα διασώστες και επιζώντες να ψάχνουν, παιδί μου, και κατοίκους να ψάχνουν τους επιζώντες με τα χέρια τους. Να ψάχνουν με τα χέρια τους.
0: Γιατί δεν μπορούν να φτάσουν και τα συνεργεία διάσωσης, γιατί έχουν μπλοκάρει και όλοι οι δρόμοι από τα συντρίμια.
1: Τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν. Έχει πάει βοήθεια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση με την οποία είναι πλέον αντιμέτωπη η Βενεζουέλα. Και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι όταν μιλάμε για τόσο μεγάλους σεισμούς πρέπει να υπολογίζουμε και τους μετασεισμούς οι οποίοι ακολουθούν και κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά για να συλλάβουμε λίγο τα μεγέθη, γιατί εμείς δεν έχουμε και τις απαραίτητες γνώσεις, θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, για το μέγεθος αυτών των δύο σεισμών, για το τι ενέργεια απελευθερώθηκε εκεί στη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας, λοιπόν, χθες στο δελτίο της Earth News.
2: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς.
0: 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας ή 180 βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα.
1: Άπα.
0: Είναι απίστευτο, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους για το τι έγινε εκεί στην Βενεζουέλα. Είναι δραματική η κατάσταση, έτσι τη μεταφέρουν και οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Βενεζουέλα. Είναι περίπου 2.500 Έλληνες που ζουν στην χώρα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιον Έλληνα ο οποίος να είναι στους αγνοούμενους ή να έχει χαστεί ζωή του, τουλάχιστον σύμφωνα και με τον εκπρόσωπο της ελληνικής παροικίας. Να ακούσουμε όμως μαρτυρίες Ελλήνων για το πώς βίωσαν αυτούς τους τρομακτικούς σεισμούς.
3: Να μην το ζήσει κανείς αυτό που ζήσαμε. Τη στιγμή που έγινε ο σεισμός ήμουν στο γραφείο του γιού μου, δεν ήμουν στο σπίτι. Αγκαλιαστήκαμε εμείς οι δύο με δύο υπαλλήλους και περιμέναμε να σταματήσει. Βγήκαμε τρέχοντας. Το σπίτι μου από εκεί είναι 15 λεπτά. Πήγαμε τρέχοντας εκεί, βρήκα τη γυναίκα μου και την κόρη μου στην πλατεία κάτω και από εκείνη τη στιγμή είμαστε όλοι μαζί.
4: Το μισό του Καράκας έμεινε χωρίς φως και αφού έφυγε το φως έφυγε και το σήμα του κινητό, όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι, και δεν μπορούσε ένας να βρει τον άλλον.
3: Ούτε μισό τετράγωνο πιο πάνω από το σπίτι μου έπεσε μια πολυκατοικία 14 πατώματα. Έχουν πέσει στην περιοχή μας γύρω γύρω πάνω από 3-4 πολυκατοικίες. Έχει πάρα πολλού νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες.
5: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε, γκρεμίστηκαν μετά, τι να σας πω, ο τείχος. Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός.
6: Στη Βενεζουέλα είμαστε γύρω στους 2.500.
7: Έχετε νέα, είναι καλά, ξέρετε, υπάρχουν επικοινωνίες.
6: Είναι καλά, ναι, ενδιαφέρθηκα και δεν έχουμε δυσάρεστα νέα για πατριώτες.
0: Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά έβλεπα και τα βίντεο.
1: Δεν, εγώ πραγματικά έχει, τι να πω, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, φυσικό φαινόμενο.
0: Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
1: Όχι.
0: Τη φωτιά τη βλέπεις, είναι επικίνδυνο, δεν το συζητάω.
1: Αλλά μπορείς να φύγεις, να σωθείς με κάποιο τρόπο. Τώρα
0: κάπως
1: εδώ και καταλαβαίνεις ότι
0: αυτό
1: τα κτίρια
0: αυτό το πράγμα
1: εκεί
0: είναι πολύ άτιμο ρε μάλλον.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Συμφωνώ. Και τα κτίρια δεν έχουν, δεν έχουν χτίσει προδιαγραφές για σεισμούς και να αντέχουν στους σεισμούς. Εντάξει. Η οικονομία είναι συγκεκριμένη στη Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι είναι προβληματική. Υπάρχει πολύ φτώχεια, έτσι, πολύ φτώχεια. Τα σπίτια χτίζονται έτσι με απλά. Άρα κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη οι πολυκατοικίες. Το βλέπεις. Να μου πεις και τώρα και 7,3 ρίχτερ και 7,5 τι. Αλλά στην Ιαπωνία, στο πούμε, που και εκεί έχει πάρα πολύ δυνατούς σεισμούς, επειδή όλα τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα με προδιαγραφές για μεγάλο σεισμό, βλέπεις ότι δεν καταραίουν.
0: Ναι, εκεί υπήρχαν και παλαιά κτίρια, δηλαδή ναι, τις δεκαετίες του 70 και του 80, αλλά ακόμα και νεότερα, τα οποία μπορεί να είχαν χτιστεί με προδιαγραφές σύγχρονες, αλλά τελικά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο στην πράξη δεν έγινε. Δραματική κατάσταση λοιπόν στη Βενεζουέλα. Η σκέψη μας είναι με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτό το οποίο βιώνουν και με την πολύ δύσκολη επόμενη ημέρα, μέχρι και να μάθουμε και τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, αλλά και το τι έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον από εδώ και πέρα. Μια χώρα η οποία ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα. Οπότε φανταστείτε τι την περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Και άκουγα ότι υπάρχουν βέβαια και υπήκοοι άλλων χωρών, έτσι. Στην Ιταλία, πέρα, έχουν κάποιοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Και το ίδιο και οι Κινέζοι. Δηλαδή, επειδή στο Καράκας, εντάξει, είναι μια πρωτεύουσα μιας χώρας και διαμένουν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει και μια ανησυχία και από διάφορες άλλες χώρες που διαβίουν εκεί πολίτες τους.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν ήταν αυτή η δίδυμη σεισμή. Είναι ένα σπάνιο τεκτονικό γεγονός, λένε οι επιστήμονες, γιατί η πρώτη δόνηση λειτουργήσε ως σκανδάλι για τη δεύτερη, η οποία ήταν ισχυρότερη, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση πολλαπλάσιας ενέργειας και την επιδείνωση της σεισμικής καταστροφής. Ο πρώτος σεισμός, λέει η Αμαλία, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στα χαμηλά κτίρια. Ενώ ο δεύτερος, ο οποίος είχε μεγαλύτερο εστιακό βάθος, ήρθε και αποτελείωσε την καταστροφή με τα ψηλά κτίρια. Το ένα πάνω από το άλλο. Δηλαδή, μη σου τύχει να μην το βιώσει άνθρωπος.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο βίωσαν οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα. Αυτή είναι η επικαιρότητα, αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Πραγματικά η τραγωδία εκεί στη Βενεζουέλα. Και από την άλλη, αυτό το οποίο ανέφερε η Αμαλία, η άλλη τραγωδία που βιώσαμε εδώ στην Καλυθέα με τον θάνατο ενός 15χρονου τελικά. Γιατί στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για ένα παιδί 17 ετών, όχι ότι αλλάζει κάτι, ένα παιδί είναι και πάλι, αλλά μιλάμε για το θάνατο ενός 15χρονου, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένας 17χρονος.
1: Και το πιο αντριχιαστικό για μένα είναι ότι όταν η μητέρα του άκουσε στις ειδήσεις ή διάβασε για αυτό το περιστατικό, πίστευε ότι το παιδί της αυτός ο 15χρονος είναι αυτός που μαχαίρωσε. Όχι, δεν ήταν το θύμα, αλλά ουσιαστικά ο δράστης. Καταλαβαίνετε. Νόμιζε ότι ήταν το παιδί της που μαχαίρωσε το άλλο παιδί, γιατί το παιδί αυτό είχε μπλακεί. Μάλλον σε ανάλογα περιστατικά από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ένα παιδί 15χρονο τώρα τι να έχει εμπλακεί και τι να πει για αυτό το παιδί.
0: Απλά από ό,τι φαίνεται, αυτά τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν. Γιατί είχαν πάνω τους σιδηρογροθιές, μαχαίρια Και οι αρχές καταλήγουν στο σενάριο ότι η συγκεκριμένη συμπλοκή έγινε για τον έλεγχο της περιοχής, δηλαδή για το ποιος κάνει κουμάντο στην πλατεία, να το πούμε έτσι χονδρικά.
1: Ναι.
0: Αλλά όποιο σενάριο και να πάρεις, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Το αποτέλεσμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή ένα 15χρονο παιδί. Αυτό τα λέει όλα. Και ότι ένα άλλο παιδί, ένας 17χρονος...
1: Έχασε τη ζωή του.
0: Όχι,
1: αυτό το 15χρονο, ο 17χρονος δράστης.
0: Ο 17χρονος είναι πλέον φωνιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να περάσει το υπόλοιπο, τουλάχιστον μεγάλο μέρος της ζωής του, στη φυλακή.
1: Αυτό το πράγμα, παιδί μου, γίνεται και σε άλλες πλατείες. Δηλαδή, θυμάσαι και άλλα περιστατικά που υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ ενηλίκων για το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας ή μιας περιοχής. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν το είχαμε εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια αυτό.
0: Μπορεί και να το είχαμε σε ένα βαθμό, όχι σε αυτόν, σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ στη Νέα Σμύρνη.
0: Μπορεί και να το είχαμε, αλλά ρε παιδί μου.
1: Άντε τώρα, εντάξει,
0: ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Να ερχόντουσαν από τον νέο κόσμο και να.
0: Αυτό, πετάγαμε νεράτζι ο ένας τον άλλο.
1: Αυτές
0: τις βλακίες.
1: Εντάξει,
0: τις έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα να είσαι 15, 16, 17 και να κυκλοφορείς με μαχαίρια, σιδηρογροθιές και λωστάρια.
1: Πίστευτο.
0: Εντάξει, κάτι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Μπορεί να ξεκινήσαμε λίγο
1: βαριά
0: σήμερα την ημέρα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα. Ό,τι και να λέμε τώρα για τα υπόλοιπα είναι ψηλά γράμματα. Όταν έχουν χαθεί τόσες χιλιάδες ζωές στη Βενεζουέλα ή όταν χάνεται ένα νέο παιδί, άλλο ένα νέο παιδί, εδώ στη χώρα μας, από τη βία που έχει ξεσπάσει μεταξύ ανηλίκων, όλα τα υπόλοιπα είναι ψηλά γράμματα.
1: Ναι, Λίλη μου, είναι δολοφονία ενός 15χρονου, ναι. Αλλά ξέρεις, μιλάμε για τα 15χρονα και 17χρονα. Κανένας δεν γεννιέται δολοφόνος. Κανένας. Δεν όταν μιλάμε για παιδιά, πραγματικά και εμένα και νομίζω και ο Ζωήφ πιάνει την καρδιά μας. Τι να πεις τώρα. Τόπ. Θα περάσει την κάποια χρόνια τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Είναι ένας δολοφόνος ο 17χρονος. Αλλά μπορείς τώρα έτσι να καταδικάσεις παιδιά. Σας λέω ότι και για το 15χρονο. Διάφορα. Δεν θέλω να πω σε αυτό τώρα. Τι παιδιά είναι.
0: Καλημέρα και στον Σταμάτη που μας ακούει στην Χίο. Εμείς λέει στην ηλικία αυτών των παιδιών στην Κυψέλη κάναμε λέει απλά πράγματα. Φιλίες, φλερτ, αγάπες, ποδήλατα, μηχανάκια, το αμάξι από τους γονείς κλεμμένο.
1: Κάναμε βλακίες και εμείς.
0: Κάναμε βλακίες λέει. Και κάναμε παρέες, δουλεύαμε, αλλά ήταν υπέροχα. Εντάξει, κάναμε και εμείς τις χαζομάρες μας. Για να μην βγάζουμε τώρα την ουρά μας απ' έξω. Αλλά ναι, δεν είχαμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
1: Και ο Χρήστος, καλημέρα, μας ακούει από την 112 Πτέρυγα Μάχης. Να πούμε τις καλημέρες μας σε όλα τα παιδιά εκεί, στην Πτέρυγα Μάχης.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το Σταύρου. Κρίμα, λέει, για τη Βενεζουέλα, όπου φτωχός και η μοίρα του.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα.
1: Και για να δείτε ότι όλα έχουν μια οικονομική διάσταση, ακόμα και αυτό ο όλεθρος με τον οποίο αντιμέτωπη η Βενεζουέλα, αρχίσαν τα σενάρια ότι θα μπει το Δουνουτού, θα τους δώσει πρόγραμμα διάσωση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εννοώ, και θέλουν. Και ξέρεις αυτό τι σημαίνει. Λέω, δεν προλάβουν οι άνθρωποι ακόμα να θρηνήσουν, δηλαδή έχουν βρει τους νεκρούς, και αρχίσαμε ότι δεν θα αντέξει η οικονομία που έτσι κι αλλιώς είχε πρόβλημα, και θα μπει το Δουνουτού να τους σώσει. Παιδιά, ο παλαιό, κοίτα να δεις που και εδώ.
0: Αμαλία μου, δεν θα τους το φορέσουν τώρα.
1: Τώρα.
0: Δεν θα τους φορέσουν.
1: Εύκολα, τώρα, πολύ εύκολα. Τώρα και με αυτό που έγινε.
0: Βρήκε την ευκαιρία ο Τραμπ το προηγούμενο διάστημα, έκανε ό,τι έκανε με την εισβολή και την απαγωγή του Μαδούρο. Και τώρα λοιπόν ήρθε και ο σεισμός από πάνω. Οπότε θα κάνουν άνετα το παιχνίδι τους εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Για την επόμενη ημέρα. Δεν θα τους σταματήσει τίποτα. Καλημέρα και σε σένα, Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Το Αρμενάκι από την άλλη, σας παρακαλώ πολύ, λέει η κυρία Αμαλία. Εμείς οι νεοκοσμίτες είμαστε καλά παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Παντού είναι καλά παιδιά.
1: Παντού είναι.
0: Αλλά και παντού ταυτόχρονα υπάρχουν και τα μπουμπούκια. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Άλλος ακροατής, όταν από το πρωί λέει και οι δύο γονείς είναι στην εργασία τους για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα, όταν γυρνάς λέει σπίτι από τη δεύτερη δουλειά σου και έχεις το άγχος πώς θα τα βγάλεις πέρα, χάνεις τον έλεγχο και την επαφή με το παιδί.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο ο Κοντζίλας, αλλά θα πω ότι ποιο είναι πιο βασικό. Θα μου πεις τώρα αυτή η ζωή που ζούμε, αυτή η ακρίβεια, δεν φτάνουν τα χρήματα, όλοι δουλεύουμε από το πρωί το βράδυ. Έχετε δίκιο όλοι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις επαφή με το παιδί σου. Εμείς θέμε, έχουμε ευθύνη και εμείς οι γονείς, και εμείς οι 55άριδες, πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η κοινωνία. Και τα πρότυπα των παιδιών. Εγώ το ακούω αυτό που λένε.
0: Έχουν πολύ θυμό αυτά τα παιδιά.
1: Έχουν πολύ θυμό και ίσως δεν έχουν την αγάπη αυτή τη στοργή, το νιάξιμο. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με ένα νιάξιμο της οικογένειας. Μπορεί να ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα και κυρίως για τα κορίτσια, το ένα το άλλο. Αλλά έβλεπες, το ένιωθες το νιάξιμο. Το ένιωθες.
0: Ένιωθες τη ζεστασιά.
1: Ναι, αυτό τώρα
0: αυτό,
1: μάλλον
0: λοιπόν,
1: έχει χαθεί.
0: Και η επικοινωνία.
1: Ναι, αλλά αυτό φταίμε εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και τα παιδιά είναι απομονωμένα, είναι εθισμένα σε μια επικοινωνία η οποία γίνεται μέσα από ψηφιακά μέσα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και όχι αυτό το ανθρώπινο, αυτό το ζεστό, έτσι. Η αγκαλιά, η συζήτηση.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη μαμά που με κυνηγάγε με την πατόφλα και γελάω ακόμα, ρε παιδί μου. Όταν έκανα σκαλά, δεν σε έπαιρνε κυρία Κοστούλα την πατόφλα.
0: Το τσόκαρο.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό, αλλά ήταν, αυτό ήταν ντρόουν τη εποχή. Το τσόκαρο τη μαμά.
1: Πολλούσε πολύ το τσόκαρο. Σου ερχόταν πουθενά, ξέρει.
0: Άστο.
1: Μου είχε έρθει μια φορά στο κεφάλι, μιλάμε. Το τσόκαρο, τσόκαρο.
0: Εννοείται. Αλλά εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Όχι.
0: Βέβαια, εντάξει. Εγώ θα συμφωνήσω με την Αμαλία. Εμείς τα έχουμε καταφέρει έτσι, γιατί τα αφήσαμε τα πράγματα να φτάσουν εδώ που έχουν φτάσει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Και εμείς λέει: υπήρξαμε μικρά παιδιά, κάναμε τρέλες, αλλά υπήρχε ο φόβος από τους γονείς. Σήμερα λέει: δεν υπάρχει φόβος. Τα παιδιά είναι ανεξέλεγκτα. Οι γονείς που βρίσκονται. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλημέρα και στον Πάνο, ο οποίος αναρωτιέται: δηλαδή, ρε παιδιά, λέει: δεν υπάρχει νέο καλό στον κόσμο. Υπάρχουν και καλά. Υπάρχουν και καλά.
1: Αλλά τώρα σήμερα δυστυχώς αυτή είναι η επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, μην λέτε κάποιοι ότι η λύση είναι να επιστρέψουν οι γυναίκες και να μαγειρεύουν στις κουζίνες τους και στο σπίτι τους. Δεν είναι η λύση αυτή. Δεν θα δεχτώ αυτή τη λύση. Ναι. Δεν θα τη δεχτώ αυτή τη λύση. Όχι. Γιατί και εμένα, εγώ που μεγάλωσα κάποια. Γιατί είμαι 54 χρονών, η μητέρα μου δούλευε και έκανε και μία και δύο δουλειές. Αλλά μια χαρά ήταν. Δηλαδή, να ακούω τώρα ότι να γράφεται ότι να γυρίσουμε και στις κουζίνες μας οι γυναίκες. Όχι.
0: Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει. Όχι.
1: Είπαμε.
0: Λοιπόν, θα πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε και αρκετά πολιτικά να συζητήσουμε, γιατί είχαμε συνεντεύξεις χθες και του Αλέξη Τσίπρα στον Α, αλλά και του Κυριάκου Βελόπουλου χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Πολλά μηνύματα σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας. Συνεχίζουν και έρχονται. Έχουν έρθει και σήμερα μηνύματα. Είδες πως το έλεγα, Αμαλία, νωρίτερα. Ότι μου ήρθαν και χθες.
1: Προσπαθώ να επικοινωνήσω.
0: Μου έχει έρθει και σήμερα, τώρα, την ώρα της εκπομπής.
1: Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουν αγωνία όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, προλαμβάνω για την παχυσαρκία. Γιατί τελειώνει το πρόγραμμα την άλλη εβδομάδα 30. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να συνταγογραφούν πλέον τα φάρμακα που είναι πανάκριβα. Έκανα μια ερώτηση και περιμένω απάντηση. Όταν θα έχω την απάντηση, θα σας ενημερώσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν και
0: μένουμε
1: εγώ γνωρίζω,
0: προς το παρόν, ναι.
1: Σε αυτά μας είπε ο κ. Τουμάριος Θεμιστοκλέους.
0: Τι μας είχε πει, Αμαλία?
1: Ότι θα επεκταθεί το πρόγραμμα. Θα
0: ότι θα συνεχιστεί για όσους ήδη.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα ενταγμένοι, όχι για καινούριους.
0: Ναι. Αυτή ήταν η τελευταία επίσημη ενημέρωση που είχαμε εδώ στην εκπομπή από τον κύριο Θεμιστοκλέους. Η Αμαλία προσπαθεί να επικοινωνήσει ξανά για να έχουμε και κάτι νεότερο, το οποίο θα σας το μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Αμαλία, σε σένα λέει έρχνε τσόκαρα η μητέρα σου, σε μένα έσπαγε κουτάλες στην πλάτη. Ήτανε προηγμένη. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Τώρα που πήγε τις κουτάλες, εγώ γελούσα γιατί μετά από κάποια. Όταν μεγαλώσαμε, δεν μας έπιανε. Ξέρεις, εμείς αρχίσαμε και τρέχαμε. Τρία είμαστε. Έτσι κι αλλιώς, ζωή να έχουμε. Λοιπόν, οπότε αρχίσαμε και τρέχαμε. Ποιο να πρωτοπιάσει και πω, δεν μπορούσε. Οπότε μετά δεν. Δηλαδή, μετά σου λέει δεν γίνεται, άστο. Μετά είναι εμείς σου πιάνει το μαλλί, κατάλαβες. Μη σε έβρισκε με. Είχαμε και μακριά.
0: Μη σε προλάβαινε.
1: Μετά σου λέει δεν γίνεται, άστο. Μετά είναι εμείς σου πιάνει το μαλλί, κατάλαβες. Μη σε έβρισκε με. Είχαμε

0: συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
8: Ρεκόρ 16 ετίας σημείωσαν οι ταξινομήσεις των καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το Μάιο του 2026, κλείνοντας τα 16.268 αυτοκίνητα και σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η τελευταία φορά που είχε επιτευχθεί υψηλότερο νούμερο μέσα σε ένα μήνα ήταν το Μάρτιο του 2010 με 19.053 αυτοκίνητα.
9: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους 235 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 4.300 οι τραυματίες, ενώ 40

0: 2.000 άνθρωποι αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: Βλέπω ότι υπάρχουν πολλές τραυματικές εμπειρίες από τα χρόνια της εφηβείας, τα τσόκαρα, τα υπτάμενα εκείνα. Όπλα της εποχής.
1: Και μαλλί. Λοιπόν, ο Κώστας ο Σαλίκης λέει: υπήρχε και το δίκτυο κατασκόπων με τις γειτόνες που παπλωνόταν σε όλη την περιοχή και κάθε Κυριακή χασιβούλιο σε κάποια εκκλησία ή σε κάποιο τσάι. Ερχόταν η τιμωρία μεταχρονολογημένη. Κώστα μου, ακριβώς έτσι γινόταν. Πραγματικά, τι μου θύμισες.
0: Έχει δίκιο. Ο Παύλος από την άλλη. Εμείς μεγαλώσαμε, λέει, με τη μαμά. Ναι, με τσόκαρο όταν έπρεπε, όμως και με μια ζεστή αγκαλιά, ό,τι και αν συνέβαινε, με ένα ζεστό φαγητό το μεσημέρι. Και με όλα τα άλλα που γνωρίσαμε εμείς και που δυστυχώς τα σημερινά παιδιά δεν βλέπουν ούτε σε ντοκιμαντέρ. Καλημέρα, Παύλο. Η Γεωργία από την άλλη αναρωτιέται, σας ακούω, λέει, και τρελαίνομαι 15χρονα για το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας. Κυκλοφορούν με μαχαίρια και σιδηρογροθιές παιδιά 15 χρόνων. Που όλη τη νύχτα είναι έξω και οι γονείς τους είναι εντάξει με αυτό γιατί είναι μάγκες στα παιδιά τους. Έλεος, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Είναι αυτό που αναρωτιόμασταν το πρωί. Τα παιδιά μας κυκλοφορούν με μαχαίρια και με σιδηρογροθιές. Και εντάξει, για να μην το γενικεύσω, δεν είναι όλα τα παιδιά.
1: Όχι,
0: αλλά
1: δεν
0: είναι κάποια παιδιά έτσι. 15 χρονών να κυκλοφορούν με μαχαίρια. Καλημέρα και στο Μιχάλη Συνεθέλ. Θα πάμε και στο θέμα με τις βαθμολογίες από τις Πανελλήνιες. Φυσικά το έχουμε εδώ πέρα ετοιμάσει με την Αμαλία. Προς το παρόν να σας κάνω μια έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines. Που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Λοιπόν, και bye bye έχουμε και AI έχουμε. Έχουμε όμως και επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Λοιπόν, και όταν πιείτε από αυτό νερό, από τον ψύκτη αφής, δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούσα ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν το πίνατε από τον πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το πρόγραμμα της Παχυσαρχίας, το προλαμβάνω. Κάναμε την ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη, ο οποίος ανταποκρίθηκε και απάντησε, και τον ευχαριστούμε πολύ, δεν θα παραταθεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τελειώνει 30 Ιουνίου λοιπόν και δεν παρατείνεται, τουλάχιστον αυτό, αυτή είναι η απάντηση.
0: Ούτε για εκείνους που συμμετείχαν μέχρι τώρα.
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι η απάντηση. Θα το διευκρινίσω περαιτέρω, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε.
0: Οπότε η τελευταία επίσημη ενημέρωση λοιπόν που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Έτσι, ότι ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είχε αντιμετωπίσει άλλα υπερόπλα εκεί στην εφηβεία του. Εμένα, λέμε, περίμενε το λάστιχο της βρύσης. Όπω Παναγία μου, αυτό πρέπει να πω, να πολύ, Δημήτρη.
1: Μήπως τον έβρεχε.
0: Ναι, το ελπίζω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Το τραγικό, λέει, είναι ότι δεν αναζήτησε κάποιος το παιδί το 15χρονο και αναγνωρίστηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματα γιατί είχε προσαχθεί ξανά. Αυτό είναι γεγονός ότι τις πρώτες ώρες δεν είχε αναζητηθεί και γι' αυτό δεν είχε ταυτοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το παιδί, ο 15χρονος.
1: Τραγικό.
0: Ενώ ο Κώστας λέει ότι όλα αυτά είναι αμερικανικά πρότυπα. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία μας έρχονται με μια χρονοκαθυστέρηση. Τα βλέπουμε να συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μας έρχονται μετά από 10, 20, 30 χρόνια και τα βιώνουμε και εμείς. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά, όπως έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, θα πάμε στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου του ηγέτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως είναι πλέον το όνομα του νέου κόμματος.
1: Του κύριου Τσίπρα, όχι του κύριου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αντώνης Ρόιτερ μπερδεύτηκε λίγο.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Έχει ένα ερώτημά του.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία
3: με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο Ελλά.
1: Ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κύριο
0: Ελλά. Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ? Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πολύ καλό.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας και για τη σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ και για την επόμενη μέρα.
1: Είπε πολλά.
0: Και για τις εκλογές. Άδειασε
1: τους άδειασες το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους άδειασε λες.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Αυτό κατάλαβα. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, Ιωσήφ μου. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, αλλά εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Δηλαδή... Άντε τώρα επειδή μου δίνεις πάσα.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του. Για το αν θα έχουν θέση σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα.
2: Λύστε μας αυτή την απορία. Τι συμβαίνει τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ? Εξηγήστε μας αν έχετε επικοινωνία ή όχι με τον κύριο Φάμελο. Αν θέλετε αυτούς τους ανθρώπους στο κόμμα σας και αν πράγματι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη τους σε εσάς, αν θα πάμε σε μια συνεργασία κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
3: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
1: Δεν έχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
0: Και
1: δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Δεν κάνει πάρτι. Αυτή γιατί σκοτώνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: ξέρω.
1: Σκοτώθηκα στην πολιτική γραμματεία. Αφού. Βρε, παιδί μου, εγώ το είχα ξαναπεί. Μοιράβεστε. Μοιράβεστε. Το είχα πει. Προσκλητήριο έχετε. Σας έχουν στείλει. Σας έχει στείλει ο Τσίπρας, όχι σας έχουν στείλει. Προσκλητήριο. Μην ράβεστε. Κάθεστε και σκοτώνεστε. Πραγματικά. Και χθε ήταν μια.
0: Δηλαδή... Μα και επιμένουν, δεν το λέγει και ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Ναι, αλλά άκουσα τον κύριο Θοχαρόπουλο.
0: Ο Φάμελος λέει να πάει στο γάμο που δεν τον έχουν καλέσει. Ο κύριος λέει, όχι, θα πάω.
1: Ναι, ο κύριος Θοχαρόπουλος χθε όμως έκανε ένα βήμα πίσω. Και αλλάζει και στάση. Και λέει, αφού ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία με κόμματα, να πάμε κανονικά και να κατέβουμε και στη θέση και παντού. Θα μας τρελάνουν πραγματικά. Βρε, παιδί μου, ξαναλέω, προσκλητήριο σας έχει στείλει. Γιατί ράβεστε, γιατί έχετε ραφτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Νομίζω ότι αμέσως μετά έδωσε μια ακόμα πιο ξεκάθαρη απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ερώτημα
3: Εμείς
2: είναι ξεκάθαρο.
3: Δεν γεννηθήκαμε.
2: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για σας τραπεζνίων?
3: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
2: Ναι.
3: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Ξεκάθαρο ο Άλεξ Τσίπρας.
0: Δημιουργηθήκαμε για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον
1: κύκλο
0: τους.
1: Επίσης να πω ότι όλο αυτό το κλίμα και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και η αλλαγή στάση κάποιων στελεχών που μέχρι πρώτη ως έλεγε να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα, πάμε όλοι μαζί να τελειώνουμε. Έγινε μετά την ανακοίνωση των τομεαρχών. Και αυτό διότι κατάλαβαν και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν θέλει να ταυτιστεί με παλαιούς συντρόφους του. Θέλει να κάνει το καινούριο. Καινούριο δεν κάνει. Δεν είναι λογικό να θέλει να το κάνει αυτό.
0: Παιδιά, με ρωτάς εμένα, είναι λογικότατο.
1: Φυσικά είναι λογικότατο και εγώ
0: συμφωνώ. Είναι λογικότατο. Ρε παιδί μου, αν ήθελε να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ
1: μπράβο,
0: πάλι, θα γύριζε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό
0: ούτε
1: ίδια.
0: Θέλει να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Ναι. Εδώ θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Και για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά, του είχαν πρίξει τα σηκώτια. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι. Και
1: αυτός όμως,
0: η μία από εδώ η ομάδα, τάση. Η άλλη ομάδα
1: έχει δίκιο,
0: από
1: φατρία.
0: Εκεί και τα λοιπά.
1: Ναι, απλώς και εκείνος κατάλαβε ότι εκεί δεν μπορεί. Αυτό πράγμα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και έπρεπε να αλλάξει όλη τη φυσιογνωμία του κόμματος που δεν γινόταν να το κάνει. Γι' αυτό αποχώρησε μετά τη βαριά πολιτική των βεβαίως των εκλογών. Έκανε στην άκρη, έφυγε, άφησε και την έδρα του και όλα κτλ. Και κάνει κάτι καινούριο. Πώς θα κάνεις κάτι καινούριο με στελέχη όμως που θεωρούνται παλιά? Αυτό λέω.
0: Έτσι είναι. Τέλος
1: όχι,
0: πάντων,
1: δεν θα
0: τώρα...
1: πάρει κάποιους από τους. Ναι. Υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι πάρα πολύ έτσι, ικανοί και αξιοπρεπέστατοι και με know-how κτλ.
0: Ναι, παιδί μου, είναι ένας χώρος. Απόλυτα σεβαστός με τις θέσεις του, ιστορικός. Δεν λέει κανείς όχι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, αυτός ο χώρος είχε πάντα μία απήχηση στον ελληνικό λαό, η οποία ήταν περιορισμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πέτυχε την εποχή των μνημονίων, ήταν τέκνο της οργής, αλλά εάν δεν ήταν ο Τσίπρας επικεφαλής, δεν θα έβλεπαν εξουσία ούτε στη δευτέρα παρουσία. Για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι και να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Όπως τα λες είναι ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Παναγιώτης Βολάνιος. δελτίο κίνησης για τους δρόμους. Έλα, Ζέμπη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Αρχίσουμε με σύγκρουση δύο οχημάτων που είχαμε. Ναι, τα δυσάρεστα. Στο ρεύμα προς Αθήνα Τσικατεχάκη, στο Βύρονα, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, και είναι στο κόκκινο το συγκεκριμένο ρεύμα. Σαν τη σκίνηση στο συνηθισμένο ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κεφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Μπλοκαρισμένη άνοδο λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πάνορμου. Να πω επίσης πως σε κάθε περιοχή στα δύο ρεύματα της Κηφισίας η κυκλοφορία διεξάγεται υπό.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730 62 153.
10: See you at Corner.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ. Για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Σε 990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
27: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Νωρίτερα λέγαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Χθες έκανε μία αναφορά και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο Ράλι Ακρόπολης, εκεί στην ειδική υπερδιαδρομή, και είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και εκείνος ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, και δέχτηκε μία ερώτηση αμέσως μετά για το ποιον θα επέλεγε για συνοδηγό σε μία διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είσαι τώρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είσαι οδηγός. Και πρέπει να επιλέξεις, πάντα ο οδηγός επιλέγει τον συνοδηγό του, που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε ένα αγωνιστικό. Ποιον από τους πολιτικούς σου αντιπάλους θα επιλέγεις δίπλα σου?
2: Και επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός, και όταν μπαίνει συνοδηγός, να οδηγώ αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Ζαλίζεσαι αρκετά.
1: Για το συνοδηγό, ειδικά.
2: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.
0: Όπου Καρφάκι. Έκανε πολλές πυρουέτες, ναι, οπότε ναι. Δεν θα ζαλιζόταν εκεί στις στροφές στο Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, ανάβει ρε παιδί μου το πράγμα.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: παιδί μου, ωραίο είναι.
0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία
3: για τις εκλογές. Ναι. Λοιπόν, ο Μάρκος γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν τον πρώην σου, που κάνει βόλτες στη γειτονιά της πρώην κουπέλας του, γύρω από το σπίτι της, αλλά αυτή τον βλέπει πια μόνο ως φίλο. Τζάμπα οι βόλτες. Η πρώην σου τραγουδάει «Περνώ και μόνη μου καλά», τα καταφέρνω μια χαρά. Μαρκό, όλα τα λεφτά το μήνυμά σου. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου, αν για σένα καλοκαίρι σημαίνει μπαρμπεκιού, τότε η πρώτη σου στάση είναι τα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου κρεατικά για να γεμίσεις τη σχάρα με γεύση. Μπιφτέκια κοτόπουλου, σουβλάκια κοτόπουλου με πιπεριά Ελλάδας, παϊδάκια από μπούτι κοτόπουλου Ελλάδας με αρωματικά μπαχαρικά, αλλά και μοσχαρίσια παϊδάκια μαριναρισμένα που μοσχοβολούν πριν καν μπουν στα κάρβουνα. Πρόσθεσε ανάμεικτα μπιφτέκια, χοιρινή σεφταλιά, κεμπάπ κοτόπουλου, σηκώτη και κοτομπέικον, και ετοίμασε το μπαρμπεκιού που θα συζητούν όλοι. Άναψε τη φωτιά και τα υπόλοιπα τα έχουν τα Lidl.
3: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056 τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant, και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική στάθμη, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μία εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο με ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Red.
0: Καλημέρα και στο φίλο του Μιχάλη στην Εθέλ. Άλλη μια χρονιά, λέει, σφαγή των παιδιών στις Πανελλήνιες, προς όφελος, λέει ο Μιχάλης, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο τώρα, ζητάει ο Μιχάλης. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε, και αναφέρεται φυσικά στις βαθμολογίες που έγιναν χθες γνωστές. Και εκεί όπου καταγράφεται μια πανολεθρία, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ίσως είναι λίγο τραβηγμένος ο τίτλος, αλλά κυρίως σε μαθήματα όπως τα αρχαία.
3: Ναι, ή τα μαθηματικά.
0: Τα μαθηματικά και η ιστορία.
3: Ήταν για πολύ καλά διαβασμένους. Για πάρα πολύ καλά διαβασμένους τα συγκεκριμένα μαθήματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Ζήβ, αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Εγώ αυτό διάβασα. Πάρα πολλά παιδιά γράψαν κάτω από τη βάση σε αυτά τα μαθήματα. Άρα τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα για να γράψει τόσο μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 40%.
0: Πρόσεξε, Αμαλία, ναι. το διαβάζω ναι, τώρα τα στοιχεία. Το. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς στα αρχαία ελληνικά, περίπου το 55%. Στην ιστορία το 52% και στα μαθηματικά το 50,5%. Αλλά χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία με 48%. Ναι. Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα, αυτά δείχνουν οι βαθμολογίες.
3: Τι είναι, δεν τελειώνει. Είναι, εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά που τα κατάφεραν και έπιασαν αυτό που ήθελαν. Ξέρεις, εντάξει, ο καθένας βάζει ένα στόχο, όμως μη στεναχωριέσαι, και όσοι δεν τα κατάφεραν, δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Εξάλλου, όσο τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, και νομίζω ότι θα το πετύχουν με τον έναν ή μέσω Πανελλήνων ή με κάποιον άλλο τρόπο. Πάντως, συγχαρητήρια και σε κάποια παιδιά που είδα τώρα. Και στα sites και αυτά, τα οποία γράψαν παιδιά 19.000 μόρια, 19.800.
0: Και μπράβο τους.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Που πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί αυτά τα παιδιά 3 χρόνια, εντάξει, πρέπει να διάβασαν πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα όμως τα παιδιά, γιατί τίποτα δεν κρίνεται από, μόνο από τις Πανελλήνιες.
0: Αμαλία μου, όλα τα παιδιά το δρόμο τους θα τον βρουν.
3: Το εγώ είμαι σίγουρη. Και εγώ, είμαι σίγουρη.
0: Αλλά από την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό το μοντέλο.
3: Το έχουμε πει. Έχει
0: δηλαδή,
3: σημαίνει η γλώσσα μου.
0: Είναι αναχρονιστικό πλέον.
3: Και νομίζω ότι έχει και αυτό το της παπαγαλίας που πια δεν έχει να προσφέρει κάτι.
0: Τώρα να ζητάς, ας πούμε, για παράδειγμα στην ιστορία αυτή τη διατύπωση, την ακριβή, δηλαδή
3: έτσι,
0: μην χάσεις και κόμμα.
3: Ακριβώς.
0: Θα συμφωνήσω. Είναι παράδειγμα.
3: Έτσι. Τα αρχαία είναι ένα μάθημα, το λέω για τα αρχαία γιατί το έχω δώσει, είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα. Εκεί είναι και άλλα, το άγνωστο κείμενο κτλ. Λοιπόν, να πούμε και την καλημέρα μας στον Παράσκο που μας ακούει από το χωράφι. Να σε καλά, Παράσκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: το άλλο σχόλιο σου δεν το διαβάζω.
0: Το Βολάνιο δεν τον λέω Μουστάκα, Μουσταφά τον λέω. Μουσταφά από τον παίχτη τον Μουσταφά. Αγαπητέ Κωνσταντή, του έβαλα χθες το συγκεκριμένο τραγούδι. Φύγαμε, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Πού πας, ρε καραμούζα,
14: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Real FM. Η ώρα είναι 9.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας και Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Μάχη με τον χρόνο σε συνθήκες βιβλικής καταστροφής δίνουν σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο εθελοντές και χιλιάδες πολίτες με γυμνά χέρια στη ρημαγμένη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για 235 νεκρούς, ενώ αξιωματούχοι αναφέρουν στα διεθνή πρακτορία ότι νοσηλεύονται 4.300 τραυματίες. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια πολυόροφων κτηρίων σε ακτίνα χιλιόμετρων. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
29: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, τονίζει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Ολυμπιακού ανέφερε ότι συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λίγο μετά τις 9. Γιατί γελάς, παιδί μου? Επειδή κάνω χορευτικά, παιδιά, γελάει. Τώρα έκανα κάτι χορευτικά.
1: Ναι, Νίκο μου, συγγνώμη. Εσύ, εσύ
0: είμαι άνθρωπος που
1: επειδή είσαι μαζί μας εδώ, καταλαβαίνεις ότι δεν γελάω γιατί με χαζεί. Εντάξει. Μπορεί να είμαι, αλλά τέλος πάντων τώρα που γελάω.
0: Μα έχω το ρυθμό μέσα μου, δεν μπορώ να τον αποβάλω.
1: Αυτό.
0: Είμαι του ρυθμού. Να κάνω, έχω κάνει ρυθμική.
1: Με αυτή τη κοιλιά.
0: Δεν φτάνει που σας κάνω και χαμογελάτε. Δεν τέλος πάντων.
1: Δεν γελάμε απλώς.
0: Χάνετε, παιδιά, χάνετε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Ευτυχώς που δεν μας έχουν βάλει καμιά κάμερα εδώ πέρα, γιατί θα γελούσε και ο κάθε πικραμένος.
1: Ακριβώς.
0: 9 και σχεδόν 8 στον Real FM 97,8 για να μην με διορθώσει.
1: Ο Μάρκος λοιπόν σπίτι και είμαι μπλοκαρισμένο στην Κατεχάκη πάνω από μία ώρα. Αλλά δεν παραπονιέμαι, γιατί στο σπίτι μου βρίσκεται η πεθερά μου. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Μουστάφα που θα πάει να πει πού ελέγχει κίνηση να πάω. Μάρκος, ο διεκπαιρεωτικός. Αυτός είναι ο Μάρκος.
0: Ναι,
1: ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος.
0: Ναι.
1: Μάρκο μου, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί στην Κατεχάκη. Μην το κουνήσει ρούπι, το λέω.
0: Θα μας τα πει ο Μουσταφά περίπου εκεί 9 και 20 στη νεότερη ενημέρωση που θα μας κάνει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Δεν αντέχω αυτό.
0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, αν δεν είναι κερατάς όμως, μπορεί να το συζητήσουμε, έτσι. Σε κερατά δεν απολογείται. Αλλά αν δεν είναι κερατάς, υπάρχει ένα ενδεχόμενο.
1: Δεν θα με τελειώσει σήμερα και δεν είναι και Παρασκευή. Έχουν μαζευτεί πολλά. Να τελειώσει μέρα.
0: Βάζω κερατά, ρε παιδί μου.
1: Βάλε το ηχητικό με τον κερατά, όλα τα λεφτά που είχε βάλει χθε.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Δεν ξέρω πού βάλω, ποιο θε. Όλα μου αρέσουν αυτά που βάζει εσύ. Βάλε.
0: Κερατούκλικο, αρέσουν όλα, έτσι.
3: Αλλά εδώ βρε κερατά και θα πληρώσει εσύ για όλε τι αμαρτίε.
0: Κερατά, χαμηλόβαθμε Βέλγια, αστυνομικέ. Εσύ που ακούς το αυτή την ώρα.
1: Που θα απολογηθώ εγώ στον κερατά.
0: Πληρώσεις για όλα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, να πούμε ότι θα προσφύγει στον Άριο Πάγο κατά του συγκεκριμένου εντάλματος.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρεί ότι υπάρχει και αοριστία και ακυρότητα. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του. Όπως ο ίδιος έχει πει, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
1: Μάλιστα. Έχει μία ερώτηση να σου κάνει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο.
0: Ναι.
1: Με το γυμναστήριο που είχαμε πει πότε θα έρθεις, λέει.
0: Ενόψει τη νέα σεζόν.
1: Α, τη νέα σεζόν,
0: θα κάνουμε τρέιλερ. Ένα τρέιλερ θα κάνουμε στο γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Και ένα τρέιλερ θα κάνουμε στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Πάρα
0: αυτά
1: πολύ
0: θα είναι τα τρέιλερ για τη νέα σεζόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου λοιπόν βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τις πυρουέτες του στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Νικόλαος Σαπρανίδης εδώ απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή όπως είναι απόλυτα λογικό με την τεράστια καταστροφή που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα. Με τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 200 νεκρούς μέχρι τώρα επίσημα, χιλιάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους. Και αυτό δημιουργεί τον φόβο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλος. Όπως ακούσατε και από τον κύριο Λέκα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτές οι δύο σεισμικές δονήσεις απελευθέρωσαν ενέργεια η οποία είναι περίπου ίση με 180 ατομικές βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα. Για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη εκεί. You know φυσικά αναφερθήκαμε στην τραγωδία με τον νεκρό 15χρονο στην Καλυθέα.
1: Και τι να πεις τώρα, το παιδί αυτό είχε συλληφθεί ξανά δύο φορές, με μαχαίρια, λωστούς, δεν ξέρω και τι άλλο. Λέει ότι όλα έγινε αυτός ο καυγάς για τον έλεγχο της πλατείας. Πιάστηκαν στα χέρια και έγινε αυτό το κακό. Ο 17χρονος βεβαίως θα οδηγηθεί σε εισαγγελία και στη φυλακή. Ο 15χρονος δυστυχώς είναι αυτό το θύμα της συμπλοκής. Και η μητέρα του, η οποία εμένα με σόκαρε όταν είπε ότι όταν άκουσε το περιστατικό, νόμιζε ότι ο γιος μου ήταν ο δράστης.
0: Άσο τώρα, πού να το πιάσει και πού να το αφήσει.
1: Λοιπόν.
0: Είπαμε και για τις βαθμολογίες στις Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε και ένα μέρος από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Εκεί όπου ξεκαθάρισε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν δημιουργήθηκε για να συνεργαστεί με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αναφερόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη κτλ. Αυτά. Και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Βεβαίως, χθες είπαν ότι θα ανέβουν κανονικά στη ΔΕΕ, δηλαδή ο κύριο Φάμελος.
0: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στην Κύπρο τώρα. Θα πάμε λίγο στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους που κάνει αυτή την εξαιρετική εκπομπή στον Αντένα Κύπρου.
1: Ξαρτικός.
0: Το Casa de Miquel και βγάζει συνέχεια ειδήσεις, παιδιά, από εκεί. Ακούστε τώρα τι έγινε λοιπόν στην Κύπρο με μια ιερά μονή. Είχε παραγγείλει λοιπόν μια ιερά μονή κάποια πράγματα από το ίντερνετ και έγινε έλεγχος. Να δούνε λοιπόν τι είναι αυτά που έχουν παραγγείλει εκεί από την ιερά μονή. Πάμε να ακούσουμε μαζί λοιπόν ποια ήταν τα αποτελέσματα του ελέγχου.
4: Με μια περίεργη κατάσχεση που το τμήμα Αντελωνίων θα ξεκινήσουμε. Τι ανακαλύψαν πάλι.
5: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε για τα 1440 κλειφιτζούρια κάναβης που βρήκε το Αντελωνίο. Βρήκε και άλλα. Βρήκε και παιχνίδια, βρήκε και αρώματα, βρήκε και γυαλιά ηλίου. Αυτά βεβαίως είχαν να πάνε να παραδοθούν στην Ιερά Μονή Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Θέλανε αρώματα εκεί και γυαλιά ηλίου. Και φαντάζομαι αυτό ήταν που σας κίνησε την περιέργεια. Τι να θέλουν στην Ιερά Μονή. Την συγκεκριμένη γυαλιά ηλίου και αρώματα, ναι.
6: Ακριβώς.
4: Μα πού εμπονολάντου τη μονή να πάμε να προσκυνήσουμε και μας. Πρέπει να κάνουν φοβερόν τρισάγιο με τσι προϊόντα για παράδοση. Αρώματα, γυαλιά ηλίου, γλυφιντζούρια κανάβεως. Αντί για πρόσφορα και κόλληβα, είχαμε γλυφιντζούρκα όλα. Δηλαδή μιλούμε, έκαναν τη μονή να αντα γλύφαν και τραβούσαν. Σε άλλη διάσταση.
0: 1440 γλυφιτζούρια κάναβης.
1: Τι να θέλανε.
0: Και γυαλιά ηλίου και αρώματα.
1: Εντάξει, άντε γυαλιά ηλίου, αρώματα και παιχνίδια, δεν ξέρω. Τα γλυφιτζούρια κάναβης.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι.
0: Πηγαίνανε πάντως στην Ιερά Μονή. Δεν ξέρω, ο Μιχάλης Σοφοκλέους έλεγε εκεί πέρα τώρα ότι.
1: Σόδομα και γόμορα στο μοναστήρι.
0: Τα γλυφιτζούρια κάναβης τώρα εκεί πέρα στην Ιερά Μονή. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν και αυτά λοιπόν. Κάτσε να πούμε μια κουβέντα και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε χθες κρίσιμες αναμετρήσεις. Η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, πέρασαν και οι δύο στην επόμενη φάση. Όπως και η Ολλανδία, η οποία επικράτησε της Τινησίας με 3-1. Και έχουμε ματσάρα, τουλάχιστον μία από τις ματσάρες που θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Αυτό θα είναι,
1: είναι
0: σούπερ παιχνίδι.
1: Σήμερα.
0: Όχι. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα λίγο των αγώνων που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί και περιμένουμε τώρα την επόμενη φάση των 32. Η σημερινός Γερμανία 2-1 επικράτησε ο σημερινός των Γερμανών και πήρασε και εκείνος. Ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο 2-0. Αυστραλία Παραγουάη 0-0. Και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Νίκη Γοήτρου για τους Τούρκους, οι οποίοι όμως επιστρέφουν στο σπίτι τους, αποκλείστηκαν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν. Και βέβαια στο Μουντιάλ τώρα ξεκινάνε τα καλά με τους νοκάουτ αγώνες. Εδώ που όποιος χάνει, χάνεται. Άντε να δούμε και κάνα παιχνίδι έτσι με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Εσύ έχεις κάποια πρόβλεψη, έχετε για ποια όσο θα το πάρει?
0: Όχι, πραγματικά δεν έχω. Η μοναδική ομάδα που νομίζω ότι ξεχωρίζει πάλι και σε αυτό το Μουντιάλ είναι λίγο παραπάνω από τους άλλους η Αργεντινή. Αυτή την εντύπωση έχω. Είναι λίγο καλύτερη έτσι και λίγο πιο σταθερή, αλλά να σου πω ομάδα που να πεις ότι δεν παίζεται και τα λοιπά, δεν έχω δει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Καλημέρα και στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Ναι, γλυφιτζούρια κάναβης. Όπως το άκουσες, αγαπητέ Θάνο, αυτό συνέβη στην Κύπρο. Και ο Φίλιππος από τη Βιέννη, επιτέλους μια χαρούμενη είδηση από το μοναστήρι στην Κύπρο. Μπράβο και σανότερα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη και το πρόγραμμα για τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, τι γίνεται εκεί?
0: Υπήρξε απόφαση λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ένα σχέδιο εξολόθρευσης. Με επιδότηση 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό. Αυτή θα είναι η επιδότηση λοιπόν που θα δοθεί στους Έλληνες αλλοίς, ώστε να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Και το ποσό της επιδότησης θα είναι 5 ευρώ και 33 λεπτά. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως την Κρήτη, την Νότια Ελλάδα δηλαδή, και τα Δωδεκάνησα, εκεί όπου εμφανίζεται αυξημένος ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου. Και θα ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ βέβαια να κάνουμε ένα σχόλιο.
1: Να κάνουμε, τι θες να κάνει.
0: Να μην υπάρχει αυτός ο παροξισμός ξαφνικά. Α, οι λαγοκέφαλοι. Ναι, δημιουργούν προβλήματα στην αλεία.
1: Ναι.
0: Καταστρέφουν δίχτυα, τρώνε ψάρια.
1: Τρώνε τα πάντα καλαμαράκια αυτά.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά από την άλλη, να μην πάμε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, πανικός. Και α, οι λαγοκέφαλοι είναι το εθνικό μας ζήτημα. Και το δεύτερο, μην δούμε και τίποτα περίεργα. Δηλαδή. Τους λαγοκέφαλους θα πρέπει να τους μαζέψουν εκεί που είπαμε. Κρήτη, Δωδεκάνησα, άντε Νότια Πελοπόννησο. Μην δούμε ξαφνικά, ξέρω εγώ, στα Γρεβενά ο άλλος να δηλώνει ότι έχει πιάσει 10 κιλά λαγοκέφαλους. Αυτό λέω, μην έχουμε τίποτα φαινόμενα σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσέχουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα και στα προσωπικά μας social media για το πρόγραμμα Προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι δεν θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αναζητούνται πόροι για να συνεχίσουν αυτοί που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, να συνεχίσουν για να το ολοκληρώσουν. Δεν έχω όμως κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Αναζητούνται πόροι, θα ξαναπώ, για όσοι έχετε ενταχθεί, να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό το πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είδες γιατί... τι μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει, πόσα μηνύματα έρχονται.
1: Είναι απίστευτο αυτό.
0: Πρόγραμμα.
1: Δεν το περίμενα πραγματικά. Και εδώ δεν μιλάμε για φάρμακα έτσι, ενέσιμα ή όχι, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι, που αφορούν μόνο το ότι θες να χάσεις κιλά. Εδώ είναι για θέμα υγείας. Πάνε άνθρωποι οι οποίοι, τους ειδικοί, τους συμβουλεύουν, τους κάνουν εξετάσεις, έχουν ένα συγκεκριμένο δείκτη μάζας σώματος, έχουν δει θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ ξέρω, έχω και φιλικό μου πρόσωπο, που πραγματικά ο άνθρωπος έχει αλλάξει τη ζωή του με αυτό το πρόγραμμα. Και οι άνθρωποι σου λέει τώρα, αν δεν συνταγογραφούνται. Δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε γιατί είναι πανάκριβα.
0: Πρέπει να το δουν αυτό στην κυβέρνηση.
1: Καταλαβαίνω ότι αναζητούνται πόροι. Αυτό λένε και από το Υπουργείο Υγείας. Μακάρι να βρεθούν οι πόροι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Τεράστιο
0: δηλαδή,
1: ενδιαφέρον.
0: Εάν δείτε τα μηνύματα που έχουν έρθει και στο mail του σταθμού, αλλά και στα social media τα δικά μας, τα προσωπικά δηλαδή, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι θέμα υγείας πάνω απ' όλα. Οπότε θα πρέπει να το κοιτάξει ξανά το Υπουργείο Υγείας. Να εξασφαλίσει τα κονδύλια ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει και δεν θέλουν να βρεθούν ξαφνικά εκτός. Καλημέρα και στον Γιώργο. Εγώ έχω κάνει κράτηση, λέει, στο όνομα Λαγοκεπέ. Κανονίστε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, έτσι. Κοίταξε να δεις, και η Μαρίκα. Την ίδια σκέψη είχατε, βρε Μαρίκα. Καλημέρα, λέει Λαγοπεκεπέ. Εκείνη έχει κάνει απλά μία παραλλαγή στο όνομα. Καλημέρα, Μαρίκα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ο Χρήστος λέει για τους κουφιοκέφαλους κάνει ένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει ακόμα. Πρέπει εδώ, σε αυτή τη χώρα, να υπάρχει και ένα τέτοιο πρόγραμμα για τους κουφιοκέφαλους.
0: Γιώργο, αυτό είπαμε και εμείς. Μην τυχόν και πιάσουν κανένα λαγοκέφαλο στο Καρπενήσι ή στα Γρεβενά. Έτσι, μην δούμε και τίποτα τέτοια. Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις και εσύ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν όμως.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Να το παλικάρι λοιπόν ήρθε. Έλα παλικάρι μου, πες μας τι νεότερα έχουμε.
6: Καλημέρα και πάλι. Μεγάλα νέα, με δύο συγκρούσεις ξεκινάμε. Η πρώτη σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο γιο ταχύ στο δεύτερο τούνελ στην κάθοδο της λεωφόρου συγκρού στο Φάληρο. Πώς βγαίνεις για τα δύο γήπεδα, στο καθοδικό ρεύμα της συγκρού έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Καλυθέας. Δεν πάμε πολύ μακριά. Η δεύτερη σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ δύο οχημάτων στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος. Εκεί έχουν διαμορφωθεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή είναι η ροή στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Και να ενημερώσουμε ότι υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ωστόσο, έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα που είχαμε νωρίτερα τη σύγκρουση. Αλλά είχαμε και δύο συγκρούσεις, τις είπαμε, εκεί στο Φάληρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Και εσείς.
1: Να δώσω και μια χρηστική είδηση, γιατί μόλις βγήκε νέα παράταση για τα προγράμματα Εξοικονομώ έως 17 Ιουλίου, έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Άρα, όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ παρατείνονται ως τις 17 Ιουλίου.
0: Συνέντευξη χθες το βράδυ και για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, φιλοξενήθηκε στον Αντένα, στο ενώπιο από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, κυρίως για τα εθνικά θέματα. Έκανε αναφορές και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για το μεταναστευτικό, για το οποίο έκανε μια πρόταση της ελληνικής λύσης σχετικά με την ρίζα του προβλήματος. Τι λέει λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να βυθίζει τα πλοία που έχουν οι δουλέμποροι στις βάσεις τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Λιβύη.
7: Μια χώρα που σέβεται τα σύνορά της, όπως η Αμερική και άλλες χώρες, όταν ξέρω από πού έρχονται οι καραβιές, πηγαίνω στη βάση τους, επικαλούμενοι το άρθρο 51 του ΟΗΕ, ότι από εκεί μπορεί να έρχονται και τρομοκράτες, και βυθίζω τα πλοία των δουλεμπόρων, όχι των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή, πηγαίνεις και κάνεις αυτό που κάνουν σοβαρές χώρες. Στο λιμάνι, πριν φύγει από εκεί, βουλιάζεις όλα τα πλοία. Μια φορά.
8: Να πάμε στη Λιβύη, λέτε, με πολεμικά πλοία και να
7: χτυπήσουμε. Δεν χρειάζεται να στείλεις πολεμικά πλοία.
8: Με αεροπλάνα.
7: Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Να πάνε οι να βυθίσουν τα σκάφη των λαθρεμπόρων.
7: Και με στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών αναγκών της Ισπανίας και της Ιταλίας που το κάνανε και στο Μαρόκο, το κάνανε και στη Λιβύη οι Ιταλοί. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν τι κάνεις, χτυπάς τους δουλέμπορους. Τα καράβια τους, να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω.
8: Ακούγεται απλό, δεν είναι και τόσο.
7: Αυτό είναι σοβαρό κράτος όμως.
0: Πρέπει, λέει, να πάμε να χτυπήσουμε τα καράβια τους εκεί, στη Λιβύη. Βέβαια, στην πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει το Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, είχε πει και τους ανθρώπους μέσα.
1: Ναι, τώρα το αλλάζει όμως.
0: Δεν με νοιάζει να μην έρχονται. Τώρα, χθες είπε να χτυπάμε στις βάσεις. Τα δουλεμπορικά, δηλαδή πριν ξεκινήσουν, ώστε να το σταματήσουν. Ρωτήθηκε για πάρα πολλά θέματα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας, για παράδειγμα, με την Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
8: Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου-Μητσοτάκη.
7: Το έχω πει και άλλη φορά
8: μετά
7: ότι.
8: Μετά τις εκλογές.
7: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία. Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί. Ναι, δεν τους εμπιστεύομαι. Και ταυτόχρονα ρωτήθηκε και για το ιδεολογικό πρόσημο του κόμματος. Της ελληνικής λύσης, δηλαδή, πού κατατάσσεται αυτό το κόμμα. Δηλαδή, είναι δεξιό, είναι κεντροδεξιό, είναι πιο πέρα από τη δεξιά. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε και γι' αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Το κόμμα σας είναι ένα κόμμα το οποίο τοποθετείται πολιτικά πού? Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας? Είστε ένα σκληρό δεξιό κόμμα, ένα ακροδεξιό κόμμα, όπως λέγεται και γράφεται?
7: Δεν ζω στον 20ο αιώνα. Ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Γιατί αν θεωρείτε αριστερούς ποιους στην Ελλάδα, να καταλάβω κι εγώ. Το μόνο αριστερό κόμμα που συγκροτεί ένα δογματικό, αν θέλετε, μια δογματική πλατφόρμα είναι το ΚΚΕ. Και αυτό και με στη Βουλή το λέω συνεχώς.
8: Ο Τσίπρας τι είναι, δεξιός?
7: Εμένα δεν θα με δείτε πάνω σε κότερα πάντως.
8: Ο Βαρουφάκης τι είναι, δεξιός?
7: Κοιτάξτε τώρα, αν δούμε τα τραπεζικά τους και αν δούμε τη συμπεριφορά τους, δεν είναι αριστερή συμπεριφορά ούτε χριστιανική. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, τον Βελόπουλο σε κότερο εφοπλιστή δεν θα το δείτε ποτέ. Δεν μπορώ να δηλώνω αριστερός και χριστιανός, ή χριστιανός μόνο ή αριστερός μόνο, και να πηγαίνω σε κότερα τζάμπα και να κάνω βόλτες. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν θα το. Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
0: Αν είσαι αριστερός με εγκράτεια, ναι, και πατριωτισμό, ναι, είσαι ελληνική λύση. Αριστερός.
1: Έχω μπερδεύτηκα λίγο. Κάτι χάνω.
0: Ναι. Αναρωτήθηκε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, του λέει, μου βγήκε τώρα νυχτιάτικα, του λέει, και αριστερός.
1: Ναι, με το δίκαιο του Χατζηνικολάου.
0: Απλά διευκρίνησε μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος, ότι λέει, εγώ προέρχομαι από το Πασόκ.
1: Α.
0: Και του λέω, Νίκος Χατζηνικολάου, ναι, αλλά μετά πήγατε στο λαό με τον κύριο Καρατζαφέρη, δηλαδή, που ήταν πιο δεξιά.
1: Από τη δεξιά.
0: Ναι, λέει, αλλά ο Καρατζαφέρης έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Είχε μαζέψει, λέει, από όλες τις αποχρώσεις. Εμένα, λέει, ήξερε ότι είμαι Πασόκ και με πήρε.
1: Α.
0: Κατάλαβες. Οπότε, λέει, ήταν μια πολύ. Ότι είμαι Πασόκ και με πήρε.
1: Α.
0: Κατάλαβες. Οπότε, λέει, ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνταγή.

0: παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία του θεσμού. Έχει πάρει συνολικά 5 φορές το τρόπαιο. Η πρώτη φορά ήταν το 1958 και ακολούθησαν το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Ιταλία με τη Γερμανία που έχουν από 4 τίτλους.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
17: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
18: Λόγος και πράξη.

0: Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Νωρίτερα στο θέμα, είναι και άλλο ένα μήνυμα, Αμαλία, για το πρόβλημα με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, για το πρόγραμμα Προλαμβάνω.
12: Ναι.
11: Ρωτάει και πάλι ο Στέφανος, λοιπόν, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση που είχε νωρίτερα η Αμαλία, δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ούτε για όσους συμμετέχουν μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα αυτό το οποίο μαθαίνουμε από το Υπουργείο είναι ότι αναζητούνται πόροι.
12: Ακριβώς.
11: Για να συνεχιστεί. Αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η ενημέρωση που έχουμε
12: αλλά
11: είναι ότι δεν συνεχίζεται.
12: Εγώ έχω μια ελπίδα, το κρατάω. Γιατί εντάξει, είναι, ξαναλέω, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει πραγματικά το ενδιαφέρον, είναι τόσο έντονο που δεν το περίμενα. Να έρχονται μηνύματα για αυτό το πρόγραμμα.
11: Πάρα πολλά
12: το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας.
11: Γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε κι εμείς και το ξαναλέμε και στο Υπουργείο, να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τα κονδύλια ώστε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα που αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας.
12: Γενικά τα προγράμματα προλαμβάνω έχουν κάνει, πραγματικά είναι σημαντικά προγράμματα, σπουδαία και έχουν σώσει ζωές. Πραγματικά. Και, για το, και με την μαστογραφία και με το εμβόλιο. Είναι αυτό ότι για το παχέντρο, την εξέταση, τι ακριβώς είναι. Εμένα, ένας γνωστός μου μέσω του εμβολίου που πήρε, προλαμβάνω πρόγραμμα. Ο άνθρωπος είχε πρόβλημα και δεν το ήξερε.
11: Είναι
12: και...
11: πάρα πολλά τα προγράμματα.
12: Άρα, λοιπόν,
11: και για καρδιακές.
12: Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο και φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα λειτουργούν.
11: Τώρα να σας πω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, το δίχως ηλικία από τα Public. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν αποσπάσματα από την χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ενδεχομένως να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα ακόμα στη συνέχεια, γιατί έχει κάνει και αναφορά πέρα από την κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και έχει εξαπολύσει μια επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στον Αντώνη Σαμαρά. Επειδή ετοιμάζεται και εκείνος να
12: κάνει κόμμα. Ο Σαμαράς.
11: Κόμμα, τα έχει χώσει λοιπόν και σε Τσίπρα και σε Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες όμως σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούσαμε αυτά που είπε σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα. Υπάρχουν όμως αναφορές και για τους στόχους του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τι τονίζει λοιπόν Αλέξη Τσίπρας? Ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λέει ανοίγω ένα νέο κύκλο. Εγώ λέει την προηγούμενη φορά έφυγα, αλλά έφυγα με ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορώ να κυκλοφορώ στο δρόμο. Και οι άνθρωποι μου λένε ότι τουλάχιστον ήμουν έντιμος παρά τα λάθη τα οποία είχα κάνει. Και ότι στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και όχι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι που τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα. Και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα. Στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
12: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, την διεκδικεί, την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ήρθα λέει να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λογικό είναι. Βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, εντάξει, κάποιοι λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει και το πρόγραμμα ολοκληρωμένο του. Νομίζω όλα αυτά θα τα πει και στη ΔΕΘΟ ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι και το οικονομικό πρόγραμμα και πώς ο ίδιος θα διαμορφώσει και τη φορολογική πολιτική. Σου λέει εδώ, φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό, και αυτό υπήρχε το κενό, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπήρχε, και γι' αυτό βρήκε χώρο και μπήκε ο Τσίπρας και σου λέει: έχω έρθει για να κυβερνήσω, όχι για να
11: μετέχω. Δεν θέλω λέει, να κάνω καταγραφή ποσοστών και θέλω λέει, να είμαστε μια κυβερνώσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας.
12: Ναι, βέβαια θέλω να πω ότι τελείως διαφορετική είναι η ακτινογραφία αυτή του κόμματος της Ελλάδας από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέω τελείως διαφορετική? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη από το μεσαίο χώρο. Βλέπουμε, το είδαμε, το με άρχισε. Νέα πρόσωπα, τελείως νέα πρόσωπα που δεν είναι και γνωστά. Εγώ δηλαδή κάτσα και είδα κάποιους που έχουν εξαιρετικά βιογραφικά. Αυτό δεν γράφει πάντα αρνητικά στον κόσμο. Δεν ξέρω, μπορεί να γράφει και θετικά το ότι δεν είναι παλαιά τα πρόσωπα.
11: Απλά έγινε ένα μπέρδεμα, Μαλία μου, σχετικά με αυτές τις δηλώσεις στελεχών για την φορολογία.
12: Ήταν άστοχες οι δηλώσεις.
11: Και θυμάσαι που τις είχαμε ακούσει, γιατί ήταν ο ένας έλεγε θα μαζέψουμε από 900, μάλλον από 1500 αφημί 650 εκατομμύρια. Ο άλλος έλεγε θα μαζέψουμε από 1500 αφημί 4 δισεκατομμύρια.
12: Επίσης πρέπει ό,τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώ και η κυβέρνηση βέβαια. Να είναι κοστολογημένο. Γιατί ακριβώς. Ωραία είναι τα δεις να τα ακούς να περνάνε. Μα, πολύ ωραία είναι. Αλλά ποιος θα τα πληρώσει είναι το θέμα και από πού θα τα βρεις.
11: Ερωτήθηκε και λοιπόν χθες. Του λέει ας πούμε ο Αντώνης Ρόιτερ, θα φορολογήσετε τα κότερα που πηγαίνουν γρήγορα.
12: Ναι, γιατί είχαμε ακούσει και αυτό.
11: Λέει, όχι, λέει να πάρετε αυτό που θα είναι που θα πηγαίνει αργά. Εντάξει, λέει, για να μην το φορολογήσουμε. Αλλά εκεί λοιπόν κλήθηκε να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον τρόπο που θα γίνει αυτή η περίφημη αναδιανομή.
9: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
12: Σου λέει θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο, τον πολύ μεγάλο πλούτο, το 1%. Σου λέει δεν θα είναι το 99%, θα το ακούσουμε όλα. Νομίζω ότι θέλει όμως αυτό. Θέλουμε να ακούσουμε τι ακριβώς
11: είναι το σχέδιο. Εγώ το ακούω, ρε παιδί μου, αυτό. Αλλά επειδή θυμάμαι ότι το άκουσα ξανά την προηγούμενη φορά. Ναι. Και στο τέλος δεν φορολογήθηκαν αυτοί. Φορολογήθηκαν τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα.
12: Γι' αυτό κρατάω μια επιφύλαξη. Και καλά κάνεις. Και εγώ την κρατάω την επιφύλαξη.
11: Γιατί την προηγούμενη φορά άκουγα για τον πλούτο, άκουγα για τις πισίνες.
12: Και την πληρώσαμε εμείς. Με τα μπλοκάκια.
11: Και φορολογήθηκαν άλλοι τελικά. Εκεί είναι που κρατάω εγώ μια
12: και
11: μικρή
12: λέω,
11: επιφύλαξη.
12: Εμείς την πληρώσαμε με τα μπλοκάκια. Θυμάσαι τότε τι έγινε.
11: Ακριβώς. Λέει λοιπόν τώρα ο Αλέξης Τσίπρας για αυτή την πατριωτική εισφορά, η οποία δεν θα είναι εθελοντική όπως τόνισε. Μίλησε για αλληλογισμένη αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων.
12: Όχι από 5 σε 15 που λέγαν κάποιοι. Στελέχη, γιατί αυτό εμείς ακούγαμε.
11: Στις μεγάλες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα είπε ότι θα βρούμε τα λεφτά στην εντυμότητά μας, με την πάταξη δηλαδή της διαφθοράς, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δωρεάν μετακινήσεις, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να δώσουμε αυξήσεις στους μισθούς σε γιατρούς, καθηγητές και άλλες κατηγορίες. Και έκανε μία αναφορά σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και την ανάγκη που υπάρχει για αύξηση ή όχι της φορολογίας.
9: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα επλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
12: Άντε το δούμε.
11: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, λέει.
12: Ναι.
11: Το 2019 και μετά, και οπότε του. Δεν υπάρχει ανάγκη.
12: Υπεραποδίδει. Άρα
11: για
12: ουσιαστικά, τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Στελάς, ότι νομίζω ότι δίνει εύσημα στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική της χώρας και τη δημοσιονομική. Αυτό λέει. Αφού εφόσον υπεραποδίδει, κάτι πάει καλά, κάτι γίνεται σωστά, λέω εγώ. Ή δεν γίνεται. Αλλά για να λέει ότι υπεραποδίδει, για να υπεραποδώσει κάτι, πρέπει να κάνει μια σωστή οικονομική πολιτική. Αυτό.
11: Και για να κλείσουμε την ενότητα με τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, πάμε και πάλι στον Κυριάκο Βελόπουλο, γιατί χθες, όπως σου έλεγα νωρίτερα, έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά και έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
13: Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Στοβάφι, στο Σφαντουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνεις και κλείσει έναν κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω τερίσει τα 27 μου. Αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Ξέρετε, δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία, μου είναι απεχθής.
14: Πρόδωσε τη Μακεδονία,
13: ναι,
14: πρόδωσε. Βαριά κουβέντα.
13: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω τι κάνουν οι Σκοπιανοί, έρχονται στη Χαλκιδική.
11: Εγώ αυτό που για παράδειγμα δεν μπορώ να το δεχτώ.
12: Όχι, βαριές κουβέντες.
11: Δηλαδή ότι πρόδωσε τη Μακεδονία, ότι είναι πρόδωση κτλ. Παιδιά, δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση. Με ενοχλεί το γεγονός ότι οι Σκοπιανοί χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία, ναι, αλλά όχι ότι πρόδωσε τώρα ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν το λες αυτό το πράγμα.
12: Όχι.
11: Αλλά κατά τα άλλα, σακαράκες.
12: Σακαράκες. Όπως άκουσες, αυτό. Έτσι. Ναι. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, τον New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μας το ρέματα, σπίτι με στυλ, μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πλατφόρμα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
12: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνο που αντέχει.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γιατί με κοιτάς, πουλάκι μου, shine bright like a diamond. Η Ριάννα τα λέει, εγώ τα λέω.
1: Εγώ σε θαυμάζω.
0: Εντάξει, αφού έχω...
1: Αυτά τα καραγκιοζήλια που κάνεις. Πραγματικά θα βάλω κάμερα του χρόνου.
0: Καλά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σιγά μην προλάβεις.
1: Θα βάλω κάμερα, ειλικρινά το λέω.
0: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Σούλα, δεν μπορούμε να παίξουμε και άλλα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Παίξαμε ήδη αρκετά. Δηλαδή, πόσα να παίξουμε. Δεν χορταίνει με τίποτα η Σούλα.
1: Μπαίνει στο YouTube και τα βλέπει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μπε στο YouTube και απόλαυσε τη φάση τη. Δεν ξέρει να ακούει συνέχεια, να την βλέπει.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Βελόπουλο, οι δύο συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών που δόθηκαν χθες. Παιδιά, μην ανοίξουμε τώρα την κουβέντα για την συμφωνία των Πρεσπών, και εγώ θεωρώ ότι είναι μια κακή συμφωνία. Από τη στιγμή που υπάρχει μέσα ο όρος Μακεδονία, που αναγνωρίζεται μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα, για μένα είναι μια κακή συμφωνία. Άλλο αυτό όμως και άλλο η λέξη προδοσία. Άλλο το προδότης. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για κανέναν Έλληνα πολιτικό που έχει χειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Αυτά είναι για όσους θέλουν τις κραυγές, έτσι. Κάτσε να πάμε τώρα σε τίποτα ευχάριστο, γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό σε εξέλιξη που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Η κλήρωση, πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 μέρες λοιπόν στον πανέμορφο Γαλισσά, στο 4 αστέρων Dolphin Bay, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια. Εκεί θα απολαύσετε την πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Μιλάμε για 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ήμι διατροφή. Και πάντα με τη σφραγίδα ποιότητα τη Μάνεση, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με την Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Θες να σου ρίξω και ένα ποίημα έτσι για να σου πάει καλά το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σου έριξα τώρα.
1: Δώσε την τελευταία, πώς το λέει, ευχαριστική βολή. Έλα, ευχαριστική βολή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις, μήπως τον Σκοταδόψυχο, από την ποιητική συλλογή Λέλαπες. Τι θέλεις εσύ, τις μπάμιες θέλεις. Οι μπάμιες είναι το παλιό, έχουμε και νεότητα. Θες τις μπάμιες εσύ, που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο. Άντε παιδιά, επανάληψη, αν και είχαμε καινούργια, είχαμε τον Ενόντα το μυγοκατακτητή και είχαμε και τον Πάνο που πάει μόναχο με τους Κύρους. Αυτά θα τα κρατήσουμε από εβδομάδα. Θέλει ο Σαμπρανίδης στις Μπάμιες, επειδή έχουν και πολιτικό υπονοούμενο. Να ακούσουμε λοιπόν τον ποιητή.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
0: Τι λες και εσύ, Σαμπρανίδη, να βάλεις?
1: Μαγιονέζα με μπάμιες, όχι, δεν θα το φάω.
0: Okay.
1: Ενώ οι μπάμιες μου αρέσουν, τις τρώω, όχι με μαγιονέζα όμως.
0: Θα έχουμε κωδικό με Mayday.
1: Ναι.
0: Άμα βάλει τη μαγιονέζα.
1: Ναι.
0: Και δεν θα έχουμε και πολιτική ανατροπή.
1: Ποια είναι η πολιτική ανατροπή? Άλλη ανατροπή θα έχουμε, όχι πολιτική.
0: Καλές μπάμιες.
1: Καλές μπάμιες. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
16: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν.
16: Στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
18: και 6983-199-081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2 και 99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10 και 90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3 x 120ml, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Λέιζ αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1 και 25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6 x 330ml, 4 συν 2 δώρο, μόνο 3 και 49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Σάμος, 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 2273-1570 2273-1571. Αρχίζουν και γελάνε πια οι καρδοβασίτες για την απαράδεκτη κατάσταση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα να μην λειτουργούν τα φανάρια εκεί στο γεφυράκι. Λοιπόν, φαίνεται ότι το να βγάζουμε δελτία τύπου για ορισμένα θέματα αρκεί και δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να πιέσουμε ώστε να διορθωθεί μια κατάσταση. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Θα γίνει ατύχημα. Όταν λοιπόν γίνει ατύχημα, οι αγωγές πρέπει να γίνουν κατά του Δήμου Καρλοβάσου, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του θέματος. Ή μπορεί να την αντιλαμβάνεται και να μην δίνει σημασία. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ σημασία δεν δίνουν αρκετοί. Υπάρχει ένα θέμα με τον Τούρκο Γαϊτζή που ονειρεύεται αποκλεισμό της Λέσβου και, και του Καστελορίζου. Απειλές για αποκλεισμό των νησιών στα πρότυπα της Γάζας και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας συνθέτουν το αναθεωρητικό μανιφέστο της Άγκυρας. Το παραμύθι των ήρεμων νερών στο Αιγαίο καταραίει με τον πιο εκουφαντικό τρόπο και μάλιστα από τα χείλη των ίδιων των Τούρκων. Ο απόστρατος ναύαρχος Γαϊτζή, ο θεωρητικός πατέρας του επεκτατικού εκτρώματος που ονομάζεται Γαλάζια Πατρίδα, βγήκε στο τουρκικό δίκτυο για να ξεδιπλώσει τον χάρτη των Οθωμανικών φαντασιώσεων, κάνοντας ξεκάθαρο ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για διάλογο αλλά για υποταλγή. Η προκλητικότητα του Τούρκου ναυάρχου ξεπέρασε κάθε όριο, αγγίζοντας τα όρια του στρατιωτικού εκβιασμού απέναντι σε αμάχους, βάζοντας στο στόχαστρο 23 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Ο Τούρκος ναύαρχος απείλησε ευθέως με έναν ναυτικό και οικονομικό αποκλεισμό που θα οδηγούσε τα νησιά μας σε ασφυξία. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Γάζας, ονειρεύεται τον στραγγαλισμό πληθυσμών στη Λέσβο, τη Σάμο και το Καστελόριζο, υποστηρίζοντας κοινικά ότι η Τουρκία μπορεί να προκαλέσει εξέγερση από την πείνα και την απομόνωση χωρίς καν να πέσει του φυγιά. Αυτή είναι η στρατηγική σκέψη της γείτονος, η ομοιρία χιλιάδων Ελλήνων ως μοχλός πίεσης και την υφαρπαγή της εθνικής μας κυριαρχίας. Για να δικαιολογήσει, λέει, και το επιθεωρητικό του δόγμα, έστησε και ένα παραλληλισμικό αφήγημα. Θυματοποίησης της Τουρκίας. Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι επιθετική επειδή τολμά και εξοπλίζει τα νησιά της. Ξεχνά βέβαια τη στρατιά του Αιγαίου που είναι παρατεταμένη απέναντι στα νησιά μας, τα αποβατικά σκάφη και το ισχύον Κάζους Μπέλι. Δεν έμενε εκεί. Έβαλε στο κάδρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, παρουσιάζοντας την αμερικανική παρουσία την Αλεξανδρούπολη και τις ελληνοϊσραηλινικές ασκήσεις ως μέρος μιας τεράστιας συνωμοσίας για τη διαμέληση της Τουρκίας. Ακούει, γελάει ο κύριος Τέραχος, ο κύριος Νταβρής, ξέρει πολύ καλύτερα από όλους εμάς ότι τα νησιά ούτε παραδίδονται αλλά ούτε και θα βρεθούν ποτέ στον κίνδυνο για όλα αυτά που λέει ο Τούρκος ναύαρχος. Και πέρασε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα αγαπητοί φίλοι.
0: Θα κάνει, λέει, ο Τούρκος αποκλεισμό και θα αναγκαστούμε εμείς οι Σαμιώτες, επειδή ο Τούρκος θα κάνει εξοπλισμό, να κάνουμε εξέγερση κατά τις πατρίδες μας. Άρες, μάρες, κουκουνάρες.
1: Ναι. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Αυτά όλα γράφονται για παραπλάνηση. Η Τουρκία, Γιάννη, ακολουθεί σταθερή γραμμή τουρκοποίησης των ψυχών ημών και θα προχωρήσει και στα σώματα. Δηλαδή, το έχουμε πει, πρέπει να το τονίζουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, ιδιαίτερα να τα ακούν οι νέοι άνθρωποι, μπας και τα ακούσουν και οι μαθητές, μπας και τα ακούσει και κανένα κόμμα ή καμιά πολιτική δύναμη και αλλάξει.
0: Ενδιαφέρονται αυτοί, κύριε Νταβρή.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Δεν ενδιαφέρονται.
1: Όχι. Δυστυχώς, η διατήρηση των προνομίων, όπως λέγαμε, βούτερα και τυριά και καρέκλες, είναι το κύριο μέλημα και απλά θέλουν αυτούς τους μικρούς ιδιωτελείς σκοπούς, τους οποίους ο ύψιστος και η φύση τους παίρνει ενίοτε εν μία ανοιχτή ή μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, όπως είναι οι σεισμοί, τα επενδύουν συνήθως με ένα κάλυμα δίθεν εθνικών συμφερόντων, ενώ στην ουσία είναι μία προσπάθεια διατήρησης της εξουσίας και των προνομίων. Αυτό είναι ένα φαινόμενο βέβαια διαχρονικά σε όλα τα κράτη, σε όλες τις ελίτ, σε όλους τους μηχανισμούς άσκησης εξουσίας, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει παραγίνει.
0: Τώρα, έχετε εδώ και καιρό, όχι έχετε, λέτε συνέχεια και έχετε λόγους που το λέτε, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να διδάσκονται πολλά πράγματα στα βιβλία των νέων Ελλήνων, που σε σχέση με τους Τούρκους, με τα Τουρκάκια, αυτοί διδάσκονται από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι τα νησιά αυτά είναι τουρκικά και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που το θεωρούν μια φυσιολογική λειτουργία, ότι εφόσον έχουμε μεγαλώσει με την ιδέα και την άποψη ότι τα νησιά αυτά είναι τουρκικά, γιατί να μην κάνουμε και ό,τι πρέπει να κάνουμε και λένε οι Τούρκοι αρμόδιοι.
1: Αγαπητέ Γιάννη, η παιδεία, είδες που λέει το παιδί σου και το σκυλί σου όπως το μάθεις. Δεν υποβαθμίζω ούτε το σκύλο ούτε το παιδί. Mm-hmm. Η έξις είναι δευτέρα φύσης. Και θέλω να τονίσω ότι χρόνια τώρα, πολλά χρόνια, ακόμα και στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, το 16 παράγραφος 2, και μπορεί ο καθένας να πατήσει στο Google και να πατήσει άρθρο 16, το οποίο αναφέρεται και γράφεται στο Σύνταγμα, έτσι, το ελληνικό, ότι σκοπός της παιδείας είναι η δημιουργία εθνικής θρησκευτικής συνείδησης για να γίνουν οι νέοι πολίτες ωφέλιμοι για την πατρίδα και το έθνος. Αυτό είναι επιταγή. Αυτό δεν χρήζει ερμηνείας. Βέβαια, οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, όχι μόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν, στα 50 χρόνια που μπορούμε να θυμόμαστε όλοι, έχουν προσπαθήσει και έχουν καταφέρει, και εδώ είναι το επικίνδυνο, να έχει μπει στο μέσο μυαλό του Έλληνα, της ελληνικής οικογένειας, ότι η εκπαίδευση, δηλαδή το να είναι αριστούχος ένας μαθητής στα μαθηματικά, που ποτέ ένα ανθρώπινο μυαλό δεν θα μπορέσει να περάσει ένα κομπιούτερ του μέλλοντος AI να λύνει εξισώσεις, έτσι. Ότι αυτό είναι και το κύριο μέλημα, το κύριο σχεδιασμός που πρέπει να κάνει και να επιβλέπει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Κύριε Πτέρυχε,
1: δεν είναι σωστό αυτό.
0: Κύριε Πτέρυχε,
1: δεν είναι σωστό. Είναι εγκληματικό.
0: Το καταλαβαίνω. Εδώ και καιρό, μέσα από αυτή τη συχνότητα, εσείς οι διάφοροι πρέσβεις, ο κύριος Αϊφαντής, ο κύριος Περικλής Νεάρχου,
1: σωστόν,
0: ο κύριος Καλεντερίδης, ο κύριος Μελετόπουλος, ο κύριος Γρίβας, χτυπάτε το καμπανάκι του κινδύνου. Σήμερα, χθες μάλλον, ο πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, καταγγέλει την παντοδυναμία του πρωθυπουργικού συστήματος και μάλιστα λέει ότι είναι μια αστεία υπόθεση τα ήρεμα νερά. Η Τουρκία θέλει το μισό Αιγαίο. Και υπενθυμίζει σε όλους που ξεχνούν μέσα στα Υπουργεία τους τρεις σταθερούς και αδιαπραγμάτευτους τόσους στόχους της τουρκικής γαλάζιας πατρίδας. Την πλήρη κατάποση της Κύπρου, τη διχοτόμηση του Αιγαίου στον 25ο Μεσημβρινό με στόχο τη συνεκμετάλλευση και την αυτονόμηση της Τράκης. Στην Τουρκία, λέει, πρέπει να απαντάμε όπως ταιριάζει, δηλαδή επί του πεδίου. Τι άλλο δηλαδή αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει και από πόσους άλλους όλα αυτά τα οποία μεταφράζονται όπως τα μετέφερε ο πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, κύριε Νταυρή.
1: Θα διαφωνήσω με τον κύριο Παύλο. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Νεάρχο και με τον κύριο Ανεβίκη Νεάρχο. Ας υποθέσουμε ότι υπόθεση εργασίας αγάπη με ελεύθερη σκέψη και γενικής φιλοσοφίας και να πούμε μάλιστα κύριε εμείς θα βρίσκουμε στην εκμετάλλευση του Μεσαίου Αιγαίου. Μάλιστα. Εάν περάσουν 50 χρόνια η Τουρκία δεν θα θέλει το άλλο μισό.
0: Πώς, αφού ήδη από τώρα λέει και γιατί είναι Μεσόγειο.
1: Μπράβο. Μπράβο. Η Τουρκία λοιπόν. Οι Τούρκοι έχουν γράψει βιβλία, έχουν αρχίσει εδώ και 90 χρόνια. Είναι αυτό που ναι, μεν το παρουσιάζει ο κύριος Δέντιας από τη μια πλευρά, από την άλλη χαριετίζεται και στηρίζει τον Πρωθυπουργό και τους άλλους οι οποίοι είναι υπέρ των δίθεν ήρεμων νερών και όλων αυτών των προσεγγίσεων. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι και ο κύριος Τσίπρας υπέρ του ήρεμου νερού. Έτσι είναι και μέρος του Πασόκ. Και ο Γιωργάκης έχει πει δεν θα δώσουμε νησιά. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι, μην τα ξεχνάμε. Η καθιστική ατάξη λοιπόν σκέφτεται και πράττει πολιτικά και εκφράζει κατά καιρούς δηλώσεις πάρα πολύ σοβαρές οι οποίες έχουν όχι άρωμα, έχουν γραμμές και απόψεις νεοκοτσαμπασιμού. Δηλαδή, κύριε Ιδρυκοκρατία, δεν περνάγαμε καλά. Είχαν αρχίσει βίντεο παλιά και λέγανε τι ωραία περνάγαμε την Ιδρυκοκρατία. Μετά στις Μύρες δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε ένα στρίμωγμα. Μετά βγήκαν αυτοί, λέει, το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Τι θα κάνουμε τώρα για την Κύπρο, είδες εσύ στην Κύπρο να βγαίνει και κανείς και να λέει λευτεριά στη Βόρειο Κύπρο. Βγαίνει ο Νταβρής, είναι 24 Ιουλίου τώρα, σε λίγο να πούμε θα πάμε. Έχουμε βάλει την ημέρα που μας φάζανε οι Τούρκοι και μας βιάζανε και γινόταν ο Ατήλας 2, θα γιορτάζουμε τη γιορτή της Δημοκρατίας. Εκεί την ημέρα έπρεπε να είναι ένα μεγάλο μνημόσυνο. Να γιορτάζουμε και να απαιτούμε να βγαίνουν έξω τα κόμματα οργανωμένα, όχι για, πώς το λένε, για Gay Pride, για να φωνάζουν λευτεριά στη Βόρειο Κύπρο. Όχι. Μαζεύονται και φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ναι. Δεν παίρνουν και κανένα πρέσβη της Παλαιστίνης να φωνάζουν λευτεριά στη Βόρεια Κύπρο. Γιατί τα λέω αυτά. Να τα συνδέσω με αυτά που είπε ο κύριος Παύλου. Η Τουρκία θέλει να ματαιώσει το 1821. Τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη και τα λοιπά. Και πώς το επιτυχάνει αυτό. Οι μαθητές δεν μαθαίνουν στα σχολεία σύμφωνα με αυτά που επιβάλλει το άρθρο τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. Τι μαθαίνουν για τον Γρηγορόπουλο και τον Ταυρόπουλο. Δεν με ενδιαφέρουν τα άτομα. Επεχθές ήταν το έγκλημα, ναι. Αλλά άλλο Κολοκοτρώνης, άλλο Γρηγορόπουλο.
0: Δεν έχει καμία σύγκριση τώρα αυτά τα δύο.
1: Προσέχτε τώρα, όχι, προσέχτε. Όταν ο μαθητής λοιπόν γιορτάζει την 25η Μαρτίου με μια παρέλαση που οι μισές δυνάμεις λένε ότι πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι φασιστική. Έτσι λένε οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας, να καταργηθεί. Και ο Φύσας ή ο Γρηγορόπουλος γιορτάζεται 3 μέρες με κλειστά τα σχολεία. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν πάμε πουθενά. Δεν ξέρει κανείς για το για τον Κατούντα στην Πάτρα. Για τον Γρηγορόπουλο ξέρουν όλοι οι μαθητές. Για τον Φύσα ξέρουν όλοι. Για τον Ηλιάκη δεν ξέρουν. Ε. Για τον Κολοκοτρό ρωτάς ποιος ήταν. Ξέρω εγώ ποιος ήταν. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός που τρέχουμε εδώ στην Πάτρα. Γερμανός λέει ο μαθητής μου μπορεί να ήταν.
0: Τηλεφωνία.
1: Έτσι είναι κύριε Ενέχτη. Και αυτό το πράγμα τώρα, γιατί είπα διαφωνώ. Αυτές τις κουβέντες που λέω εγώ τώρα στον αέρα έπρεπε να τις λέει σε διάγγελμα ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος τον καιρό που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Α, σωστά, το θυμηθήκατε.
1: Προσέχτε τώρα, εκείνο τον καιρό λοιπόν ο κύριος Παυλόπουλος όταν ήρθε και στρογγυλοκάθεσε ο Ερντογάν στον καναπέ και αυτός μέσα στο ελληνικό προεδρικό μέγαρο καθόταν σαν φτωχός συγγενής έπρεπε να σηκωθεί απάνω για να του λέει περάστε κύριε, δεν με προσβάλλετε. Δεύτερον, έπρεπε
0: όταν
1: να
0: του είπε ο Τούρκος πρόεδρος περί μη συμφωνίας από της ισχύς κατά της συμφωνίας της Λοζάνης, έτσι.
1: Ο κύριος λοιπόν Παυλόπουλος έπρεπε τότε να βγει με διάγγελμα την 25η Μαρτίου αντί να κάνει γιορτάζουμε σήμερα και να πει παρακαλώ τα κόμματα να κρεμάσουν τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη και να εφαρμόσουν το 16-2. Οι μαθητές μας όλοι να μάθουν αυτά. 24 Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο όταν πήγαινε ο Τσίπρας, ξέρω εγώ τότε, και ήθελε εκεί με την κοπέλα την Μελαψή, δεν είμαι ρατσιστής.
0: Ναι.
1: Αλλά πάρε και έναν αδερφό ενός του Κατούντα που πέθανε από την Πάτρα. Πέρυσι έβγαλε ο κύριος Άλτης Πορτοσάλτε, από ένα στρατηγό τον έβγαλε το πρωί και λέει δεν καλούσαμε ανθρώπους μαρτύρων στην Κύπρο.
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε πόσο δίκιο έχει κύριε...
1: Προσέξτε τώρα, προσέξτε, θέλω να τελειώσω. Ο κύριος Παυλόπουλος, λοιπόν, σύμφωνα με παλιά, δεν δικαιούται να ομιλεί. Για μένα. Πέρασε, είχε την ισχύ στα χέρια του, είχε την ηθική, εθνική και την υποχρέωση λόγω αξιώματος, διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμπυκνώνει το φρόνημα του ελληνικού λαού και την ίδια κατά συνέπεια και των στρατιωτών που στρατιώτης είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες, δεν είμαι εγώ και ο Νέγρης, όχι εγώ που είμαι αεροπρόσωπο. Έτσι. Και έπρεπε να βγει και να πει μέχρι εδώ οι κύριοι ή θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει εθνική πολιτική και να σταματήσει τον εθνομηδενισμό μέχρι εδώ και μη παρέχει ή εγώ παρετούμε και όχι να κάνει πολιτικές καντρίλιες και πυρουέτες προκειμένου να εξασφαλίσει και δεύτερη τετραετία δηλαδή πενταετία τι είναι δηλαδή βούτυρα, καρέκλες, ταξίδια κτλ. Τι μου τα λες τώρα κύριε Παυλόπουλε. Γι' αυτό διαφωνώ. Ναι. Εντάξει, καλά που τα λες, αλλά όταν είχες την ισχύ...
0: Όταν έπρεπε να τα πει, έτσι. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας έτσι. Ήταν μέσα στο μέγαρο, στο προεδρικό μέγαρο, δεν έγινε τίποτα, έτσι.
1: Γιατί το αξίωμα δεν πεθαίνει. Τα φυσικά πρόσωπα που το εκπροσωπούν πεθαίνουν. Το αξίωμα του πρόεδρου δεν πεθαίνει. Ο κύριος Στασούλας έχει την ίδια υποχρέωση. Οι πρωθυπουργοί έχουν την ίδια υποχρέωση. Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν την ίδια υποχρέωση. Ο Νταβρής έχει την ίδια και ο Νέγρης την ίδια. Τι θα μας βγείτε τώρα και θα μας πείτε να πούμε εσχρά πάλι τι θέλετε πόλεμο θα κάνουμε. Ό,τι πιο σάπιο, ό,τι πιο όχι μόνο επώδυνο επικίνδυνο είναι αυτή η έκφραση και θέλω να το τονίσω. Σήμερα Γιάννη νομίζω ότι πρέπει αυτή τη μέρα να την ονομάζουμε μέρα ανατροπής ή μέρα θανάτωσης αυτού του ρητού που καμία ούτε 100 πλάνα ούτε 200 καράβια μπορούν να την αναχαιτήσουν. Αν δεν φύγει από το στόμα και τη σκέψη του Έλληνα μαθητή, του Έλληνα πολίτη, το πόλεμο θα κάνουμε, που είναι στην ουσία η άμυνα υπέρ βομών και ιστιών κατά της τουρκικής προκλητικότητας που θέλει όλα αυτά, δεν κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν ο Τασούλα σήμερα ή ποιο άλλο κόμμα να βγει και να πει η νόμιμη άμυνα υπέρ βομών και ιστιών είναι το ύψιστο καθήκον, απλά να το υπενθυμίσει. Γιατί και εσύ Γιάννη όταν ορκίστηκε στρατιώτης και όποιος φίλος μας ακούει που πήγε στρατιώτης και υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και όχι τον Αγεθά ή τον αρχηγό στρατού ή τσαροπορίας. Είδατε τι λέει ο Γιώργος, θα υπερασπίζουμε μέχρι τελευταία ρανίδου στο αίματός μου τη σημαία. Όχι το πανί. Η σημαία, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι το πανί. Είναι το έθνος που έχει σημαία και σταυρό. Έτσι. Είναι, με λίγα λόγια, ο όρκος που δίνουμε ως Έλλην πολίτης με όπλα, είναι να υπερασπιστούμε την έννοια της πατρίδος μας, του έθνους μας, και είναι αυτό που υλοποιεί αυτό που λέει το 16-2. Δηλαδή ο Έλληνας θα πρέπει να αποκτήσει εθνική και θρησκευτική συνείδηση για να είναι ωφέλιμος προς την πατρίδα του. Χωρίς πατρίδα δεν υπάρχουμε.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχουμε. Όλοι αυτοί που φωνάζουν,
0: για να ρωτήσω κάτι κύριε Πτέρερχε. Ναι. Ένα θέμα αρκετά σοβαρή. Και επειδή ήσασταν και ένας αρκετά σοβαρή, και επειδή ήσασταν και...

0: αυτές να απαντούμε. Απ' την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία, στηρίζουν με όλες τις δυνάμεις τους την Άγκυρα. Χθες είχε μία συνάντηση η Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Υπουργός των Οικονομικών Υποθέσεων στην τουρκική πρωτεύουσα και εκεί φαίνεται ότι η Τουρκία είναι μια χώρα κλειδί για τη Γερμανία τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Και λέει, χρειαζόμαστε την Τουρκία ως αξιόπιστο εμπορικό εταίρο, αλλά και για την επίτευξη κοινών στόχων. Και όταν έρχεται η Γερμανία και λέει ότι η Τουρκία είναι ο πέμπτος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ θα πρέπει να χτυπήσουν όλα τα καμπανάκια. Τι λέτε?
1: Τα καμπανάκια τα δικά μου και τα δικά σου, Γιάννη.
0: Όχι, δεν λέω και τα δικά μου και τα δικά σας.
1: Μπράβο, που αγαπούν την Ελλάδα, χτυπάνε. Τα καμπανάκια της άρχουσας τάξης δεν χτυπάνε. Διότι η άρχουσα τάξη θέλει να τα έχει καλά με το γερμανικό κατεστημένο. Γι' αυτό δεν ζήτησε αποζημιώσεις όπως θα πάρει τώρα η Πολωνία. Γι' αυτό δεν βάζει τα θέματα έτσι πρέπει να τα βάζει, και μιας και άρχισες με τις παραβιάσεις. Οι παραβιάσεις, Γιάννη, που εγώ ως εν ενεργεία αξιωματικός διαφωνούσα και στο ραδιόφωνο εδώ μαζί την έχουμε συζητήσει και σήμερα με την ευκαιρία της ερώτησής σου θα την ξαναπούμε πάλι, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ενισχύει το σημιτή, ο εχθρασθέν, αν και γεννήθηκε παλιότερα από το Κυπριακό αυτή η ιστορία, πόλεμο θα κάνουμε. Προσέξτε. Όταν απογειώνονται τα αεροπλάνα, είτε με τον Έγρη, είτε με τον Ταυρί, είτε με τον Ιν Αρχηγό ή τον Αρχηγό του ΑΤΑ, να κάνουν αναχέτηση σήμερα στο Αιγαίο, λέμε στον Έλληνα αεροπόρο, θα πας, θα βρεθείς με τη βοήθεια του ραντάρ σε μια τέτοια θέση στον ουρανό της Ελλάδος, ούτως ώστε αν πατήσεις εικονικά το κουμπί ή τη σκανδάλη εξαπόλυσης του βλήματος, τότε θα μπορούσες να καταρρύψεις το τουρκικό αεροπλάνο. Εντολή για κατάρρευση δεν δίδεται. Στην ουσία αυτό τι παράγει? Ο Τούρκος, επειδή ξέρει ότι δεν πρόκειται να πατηθεί η σκανδάλη, κάνει ό,τι θέλει, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση που χρησιμοποιούν οι αεροπόροι. Περνάει πάνω από τη Σάμο, ενίοτε παραβιάζει τα 6 μίλια, τα 5, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Και τι κάνει δηλαδή? Υλοποιεί αυτό που λέει γαλάζια πατρίδα. Εδώ μπορώ να πετάω, εγώ πετάω 40 χρόνια. Προσέξτε τώρα η Ευρώπη. Όταν μπαίνει ένα ντρόνο ρωσικό, ξέρω εγώ, στη Λετωνία, εκεί στις σκανδιναβικές χώρες ή αλλού, ξεσηκώνεται όλο το ΝΑΤΟ. Για να ντρών. Και εμείς εδώ έχουμε και κλειστές εμπλοκές, στις οποίες βέβαια απαγορεύουμε τον αεροπόρο να καταρρύψει. Στην ουσία δηλαδή λέμε εκπαίδευσε τον Τούρκο, εκπαιδευτικά βοηθήματα των Τούρκων γίνουμε. Και ενώ αυτά έχουν καταγραφεί, όπως τα λέω εγώ τώρα, ότι δεν πρέπει να μόλις θα μπει να καταρρευτεί κάποιο αεροπλάνο, να ειδοποιηθεί το ΝΑΤΟ, να έτσι, γιατί? Πρώτον, εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των Τούρκων. Δεύτερον, τους εκπαιδεύουμε. Τρίτον, δημιουργείται μια πάγια εντύπωση ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Κατεβαίνει λοιπόν ο αεροπόρος κάτω, πάει στην 338, στην 335, στον Άραξο, στην Ανδραβίδα, στην Πανάγρα και τι λέει? Α, βρέθηκα με τον Τούρκο εκεί. Κοιτάζονται στα μάτια και λέει ναι. Μπορεί όμως να έχει έρθει ο Τούρκος, έγινε. Και τι έγινε? Είμαι εγώ ζωντανός εδώ, ναι. Απειγόρευσα στον Τούρκο, αύριο δεν θα ξαναμπεί. Θα ξαναμπεί. Τότε γιατί τα ξαδεύουμε αυτά τα λεφτά? Γιατί? Τι κάνουμε στην ουσία? Η στρατηγική λοιπόν των αναχαιτήσεων είναι 100% υπέρ της εξυπηρέτησης των τουρκικών στρατηγικών επιδιώξεων. Τελεία παύλα. Μετά από τα νερά ή σταματάτε κύριοι ή να μπαίνουν τα καράβια σας, μας αφήνετε να ρίχνουμε τα καλώδια, κάνουμε εκείνο. Μπήκε τον ντρόν μέσα, το ρίχνω.

0: Δεν πήγε το αεροπλάνο, το ρίχνουμε. Αφού έχουμε προειδοποιήσει ΝΑΤΟ για την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Διαφορετικά όλα αυτά.
1: Χρειάζεται ούμπαλα για να γίνουν αυτά, κύριε Πτέρυχε.
0: Δεν χρειάζονται ούμπαλα. Χρειάζεται πατριωτική ενσυναίσθηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα θα μας καταπιεί σιγά σιγά. Και για να το, να το πω απλά στον μέσο ακροατή που μας ακούει στη Σάμο. Έρχεται κάποιος και λέει, κύριε, εγώ είναι από το Πακιστάν, είτε από αλλού, θέλω την κόρη σου. Βγαίνει έξω από το σπίτι γιατί λέει, σε θέλω, έχει ένα καλάσικο. Ναι. Και προκειμένου εσύ να δείχνεις, έρχεται και μέσα σου, δά παιδάκι μου, να σε γεράσω, ξέρω, ένα γλυκό, θα πάει ένα νεραντάκι, θα κάτσει. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Στο τέλος, τι θα γίνει. Θα γίνει αυτό που λέει, δώσε θάρρος στο χωριάτι για να ανέβει στο κρεβάτι. Εάν στα ενδιάμεσα αυτά χρόνια που γίνεται αυτή η κατάσταση, εσύ αγοράζεις και μια καραμπίνα. Και δεύτερη. Και τρίτη. Και τέταρτη. Και δεν θα τη χρησιμοποιείς ποτέ. Όχι. Άρα δεν είναι θέμα οπλικών συστημάτων. Γιάννη. Δεν είναι θέμα πήραμε Ραφάλ. Και... Μάλιστα πήραμε Ραφάλ. Και λοιπόν δεν είμαστε πάνω. Δεν λένε οι Τούρκοι ότι είμαστε καλύτεροι στον αέρα. Ναι. Χρησιμοποίησέ το. Use it που λένε και στην Άρτα. Πώς, άμα θα μπεις Τούρκε, θα πέσεις. Γιατί δεν σου επιτρέπω να πατάς στο σπίτι μου, στην αυλή μου, στη Σάμμο, στη Χίο, χωρίς την άδειά μου.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πτέρυχε, αφελέστατη ερώτηση. Αν ο Έλληνας τώρα μπει στο τουρκικό ένα αέριο χώρο, εκεί τι γίνεται.
0: Εκεί θα μας καταρρύψουν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που είτε από έτσι, πώς το λένε, πάνω στην εμπλοκή, γιατί τα αεροπλάνα τρέχουν με 600 μίλια, 2-3 μίλια να μπει στο λεφτό, δεν είδες τι έγινε. Εδώ μπήκε το Ρώσικο για 15 δευτερόλεπτα και το κατάρριψαν. Mm-hmm. Στη Ρωσία.
1: Η Τουρκία λέτε τώρα εκεί στη Συρία, δεν λέτε.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά. Να βρεις τώρα τι εμφανίζεται φιλοπόλεμος μαζί με το. Όχι. Ίσα-ίσα, εάν θα γίνει μια προειδοποίηση και ξέρουν, αυτό θα δουλέψει προς το καλύτερο. Θα ξέρει ο καθένας που είναι το όριο, θα ξέρει ο Τούρκος ότι μέχρι εδώ είσαι. Θα σέβεται και θα τηρεί τους κανόνες.
1: Κύριε Πτέρυχε, να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Θα φτάσει στη Ζάκυνθο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νταβρή.
0: Εγώ, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι έρχεται μία σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα τα πούμε εκτιμώ μέχρι τότε. Βλέπω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα το δούμε στη συνέχεια και θα το συζητήσουμε πιθανότατα στις αρχές της εβδομάδας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κύριε Νταβρή, κύριε Πτέρυχε, να σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Γιάννη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πτέρυχε. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια, επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Φουλ και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
15: Εγγύηση, τι μου λες?
14: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
1: Ράδιο Σάμος 102. Ένα ροζ σκάνδαλο με Έλληνα αξιωματικό και με μια λάθρο μετανάστρια βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ανατολικό Αιγαίο. Ένας εν ενεργεία διοικητής μονάδας στο Ανατολικό Αιγαίο διέλυσε την οικογένειά του για μια 20χρονη λάθρο μετανάστρια από χώρα προπύργιο του ISIS, μετατρέποντας το όρκο του σε ανοιχτή πληγή για την εθνική μας ασφάλεια. Το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης δεν είναι απλώς μια επαγγελματική ιδιότητα, είναι ιερό καθήκον. Όταν όμως αυτοί που επομίζονται την ευθύνη να κρατήσουν την πόρτα κλειστή στον Ισλαμικό κίνδυνο ανοίγουν οι ίδιοι την Κερκόπορτα, τότε το πρόβλημα πάβει να είναι ένα απλό κουτσομπολιό των τοπικών κοινωνιών. Το ροζ σκάνδαλο που συγκλονίζει ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποτελεί γροθιά στο στομάχι για το αίσθημα ασφαλείας του έθνους. Ένας διοικητής λοιπόν μονάδας των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε να διαλύσει το γάμο του παρασυρώμενος από μία 20χρονη. Οι αμερικανικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Εσωτερικών Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν χτυπήσει επανειλημμένα το καμπανάκι στους αρμόδιους υπουργούς. Οφείλουμε να εντείνουμε τους ελέγχους για να αποτρέψουμε τη διείσδυση ακραίων λαθρομεταναστών που αναζητούν δίδου προς τη Δύση. Την ώρα που ολόκληρος ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε συναγερμό για τρομοκρατικά χτυπήματα, ένας Έλληνας αξιωματικός σε θέση κλειδί φέρνει το πρόβλημα κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι του. Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για επίκληση προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας όταν διακυβεύεται η επιβίωση της πατρίδας. Οι υπηρεσίες ασφαλείας οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα σε βάθος τη συγκεκριμένη υπόθεση, ελέγχοντας κάθε επαφή και κάθε πληροφορία. Ένας αξιωματικός ορκίζεται πίστη στην πατρίδα και την Ορθοδοξία οτιδήποτε λιγότερο από την απόλυτη αφοσίωση σε αυτόν τον όρκο συνιστά εθνικό κίνδυνο. Έχει ξαναγίνει η ιστορία αυτή. Και δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται αποδεικνύοντας ότι το κράτος αδυνατεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 ένα αντίστοιχο σκάνδαλο είχε συγκλονίσει τον στρατό όταν ένας ανώτατος αξιωματικός παντρεύτηκε γυναίκα που ανήκε σε ανθεγενική μειονότητα. Η κυρία αυτή, εκμεταλλευόμενη τη θέση του σύζυγου της στις δυτικές πρεσβείες, δυσφημούσε συστηματικά την Ελλάδα. Τότε η δικαιοσύνη είχε σπεύσει να καταδικάσει τα μέσα ενημέρωσης που ανέδειξαν το θέμα, κλείνοντας τα μάτια στην ουσία. Ο γάμος τελικά διαδίθηκε, επιβεβαιώνοντας όσους φώναζε για τους κινδύνους. Το σίγουρο είναι ότι τα σύνορά μας δεν είναι πεδίο για ρομαντικές περιπέτειες με παράνομους εισβολείς, αλλά ιερή γραμμή άμυνας. Αν δεν το γνωρίζει αυτό ο Έλληνας αξιωματικός που έδωσε και όρκους, παιδιά, ούτε ανακρίσεις, ούτε τίποτα. Έξω από το στράτευμα, γιατί αντιλαμβανόμαστε πια ότι ανοίγουμε εμείς οι ίδιοι την κυρκόπορτα. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τους γονείς σε μία σύσκεψη που έγινε μέσα στο κήπο προχθές. Με ψήφισμα που υπέγραψαν οι παρόντες γονείς και θα αποδιακινηθεί τις επόμενες μέρες για να υπογράψουν άλλοι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη γονέων που κάλεσε η προοδευτική κίνηση γυναικών ΣΑΜΟ στην παιδική χαρά του Βαθιού. Το ψήφισμα είχε εξισχύς. Εμείς οι γονείς και οι κηδεμόνες που συγκεντρωθήκαμε την Τετάρτη 24 Ιουνίου σε σύσκεψη μετά από κάλεσμα της προοδευτικής κίνησης γυναικών ΣΑΜΟ με θέμα την κατάσταση των παιδικών χαρών, στηρίζουμε και υπογράφουμε το παρακάτω ψήφισμα, ενώ καλούμε και άλλους γονείς και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και φορείς της πόλη μας να προχωρήσουν στην υπογραφή του κειμένου προκειμένου να πιέσουμε για λύση. Εδώ και πολλούς μήνες οι παιδικές χαρές του Βαθιού είναι ακατάλληλες και είναι θέμα τύχης που δεν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδεικτικά υπάρχουν φθορές σε παιχνίδια, φθορές και φουσκωμένα δάπεδα, χώροι χωρίς πόρτες. Ζητάμε από τον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟ. Τώρα σωθήκαμε. Όπως σωθήκαμε και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΣΑΜΟ. Λένε οι γονείς να ανοίξουν με σαφές χρονοδιαγράμματα όλες οι παιδικές χαρές της πόλης με ασφάλεια, πιστοποιημένα παιχνίδια, κατάλληλα δάπεδα και να τελεστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να αδειοδοτηθούν. Να υπάρχει περιοδικός έλεγχος με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο για τη συντήρηση και τη φύλαξή τους, να υπάρχουν σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις με φωτισμό, περίφραξη, σκίαση, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τουαλέτες, να υπάρχει πρόνοια για παιχνίδια και πρόσβαση παιδιών με αναπηρία. Να δημιουργηθούν νέες παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά, διότι η ασφάλεια των παιδιών μας είναι προτεραιότητα και δεν μπορεί να αφήνεται ούτε στην τύχη, ούτε στη διάθεση κάθε κρατικής αρχής που επικαλείται γραφειοκρατία και δίνει απλά υποσχέσεις. Αυτός που επικαλείται τη γραφειοκρατία είναι ο γνωστός πρόεδρος και υπεύθυνος για τα θέματα αυτά του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Τζεσμελής. Αλλά θα τα πούμε μετά από αυτά για τον κ. Τζεσμελή. Μετά. Οι γονείς στο ψήφισμά τους λένε ότι η ανταπόκριση των γονιών στη σύσκεψη ήταν θετική, καθώς τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, ενώ οι γονείς θα συντονίζουν τις επόμενες δράσεις τους ότι το θέμα να πάει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με έχει πάει πάρα πολλές φορές. Τώρα, ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη να φτιαχτούν και νέες παιδικές χαρές, άρα κυρίως να διαμορφωθούν οι υπάρχουσες, ώστε να είναι ασφαλείς με ευρηματικά παιχνίδια, προσβάσιμα κτλ. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Τζεσμελής, αλλά και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Πνευματικάκης, οι οποίοι δέχτηκαν βροχή ερωτήσεων και πιέσεων από τους γονείς, οι οποίοι ζητούσαν να ιεραρχήσουν οι αρμόδιοι τις ανάγκες των παιδιών για ελεύθερους χώρους και ασφαλές παιχνίδι. Εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι καμία παιδική χαρά δεν φέρει ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς που χορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν βεβαίωσης καταγγελότητας από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών. Στη δε παιδική χαρά του Δημοτικού Κήπου με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι μπήκε πόρτα βαριά και σιδερένια 2 μέρες πριν τη σύσκεψη των γονέων. Ακούστε τι κάνανε οι πονηροί τώρα. Μόλις έμαθαν ότι εκεί θα γίνει η σύσκεψη, βάλανε μια πόρτα βαριά και σιδερένια 2 μέρες πριν τη σύσκεψη, χορτόκοψαν και άσπρεσαν λίγο τους τοίχους και δεν υπάρχει πουθενά σήμανση, ενώ δεν προβλέπεται φύλαξη. Ο χώρος επίσης δεν παραπέμπει σε παιδική χαρά, αλλά φαίνεται εγκαταλειμμένος και μη φιλικός. Τα όργανα είχαν αδειοτηθεί, πλην όμως οι γονείς έκαναν λόγο για παιχνίδια που κουνιούνται και δεν δείχνουν ασφαλή. Για τις παιδικές χαρές της χερσαίας ζώνης σημαίνος βαθέως, με βάση τους αρμοδίους, καμία δεν φέρει ούτε πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον έλεγχο που έγινε το Φλεβάρι του 26, η δε παιδική χαρά παραπλεύρος του beach volley θα εξοπλισούν με νέα όργανα γύρω στις 10-11 Ιουλίου, ενώ η παιδική χαρά έναντι της Εθνικής Τράπεζας θέλει ξύλωμα εκβάρθων και θα ανακαινιστεί με λεφτά από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, χωρίς πάλι να προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα. Η ελεύθερη και δωρεάν χώρη για παιχνίδι είναι πολύ σημαντική και για την σωματική, τη γνωστική, την κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη των παιδιών. Και μάλιστα συνεχίζουν οι γονείς να μαζεύουν υπογραφές για τις παιδικές χαρές και τις διακινούμε σε όσους περισσότερους γονείς μπορούμε να είναι συντονισμένοι και να πιέσουμε για λύση. Εδώ τα πράγματα δείχνουν ότι 2 χρόνια υπάρχει αναμονή για τις παιδικές χαρές και το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο ζητά από τα παιδιά, τι άλλο, υπομονή. Όταν ο κύριος Τζεσμελής ζητούσε υπομονή, μία κυρία έτυχε να είμαι εκεί. Και το ερώτημά μου είναι προς το Σύλλογο, γιατί δεν καλέσατε τα ΜΜΕ του νησιού να καταγράψουν τις ανησυχίες σας και να κάνουν και οι ίδιοι ερωτήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει γνωστό ότι στις 7 η ώρα, την Τετάρτη, προγραμματίστηκε να γίνει μια εκδήλωση. Τα ΜΜΕ που ήταν. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Γιατί αν κάποιος περίμενε ότι στη σύσκεψη των γονέων θα ανακοινόταν ένα άμεσο σχέδιο για το άνοιγμα των παιδικών χαρών, μάλλον διαψεύστηκε. Αυτό που ακούστηκε από τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Ευάγγελο Τσεσμελή, ήταν ότι παρά την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των 115.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης, η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα χρειαστεί περίπου 21 μήνες. Δεν μπαίνει ένα ερώτημα τώρα. Προς τις τεχνικές υπηρεσίες, ετέθη θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπήρωσης πριν λίγο καιρό, τι γίνεται με τις παιδικές χαρές. Εκεί ο κύριος Χατζηλαγός έλαβε την διαβεβαίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες ότι όλα ήταν αδειοδοτημένα, όλες οι παιδικές χαρές. Εδώ προκύπτει τώρα ότι δεν έχει αδειοδοτηθεί και δεν έχει πιστοποίηση καμιά παιδική χαρά. Την ώρα λοιπόν που οι γονείς καταγγέλνουν επικίνδυνες εγκαταστάσεις, σπασμένα παιχνίδια και παιδικές χαρές χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, το μόνο που φαίνεται να προσφέρεται είναι υποσχέσεις, μελέτες, συμβάσεις και χρονοδιαγράμματα που μεταθέτουν τη λύση στο απότερο μέλλον. Σας έχω πει εδώ και καιρό, έχει γίνει μια κακή επιλογή και στο πρόσωπο του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και στην σύνθεση των μελών του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Ό,τι και να τους πεις, ούτε καν να απαντούν. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι η καθυστέρηση. Είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν προέκυψε ξαφνικά. Οι παιδικές χαρές εγκαταλείφθηκαν επί χρόνια χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση, χωρίς έγκαιρες παρεμβάσεις και χωρίς να ληφθούν μέτρα ώστε να μην φτάσουν στο σημερινό σημείο. Και τώρα που το πρόβλημα έχει διωγγωθεί, οι πολίτες καλούνται άλλους 21 μήνες. Μία κυρία είπε ότι εδώ και 15 χρόνια παραμένει η ίδια κατάσταση. Πήγα και τη βρήκα. Όταν λέω διαπιστώσατε αυτά, το παιδί σας μεγάλωσε. Τώρα μου λέει, αν ήταν αγόρι, θα είχε πάει, λέει, στρατό. Αλλά είναι κορίτσι και είναι και φοιτήτρια. Για να καταλάβετε ότι ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι λίγες μέρες πριν από την σύσκεψη έγιναν κινήσεις εντυπωσιασμού, όπως τοποθέτηση πόρτας, καθαρισμός και ασβέστομα στην παιδική χαρά του δημοτικού κήπου. Παρεμβάσεις που δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα. Είναι ασφαλείς οι παιδικές χαρές για τα παιδιά ή όχι? Οι γονείς έδωσαν την απάντηση με το ψήφισμά τους. Δεν ζητούν πολυτέλειες. Ζητούν το αυτονόητο. Ασφαλείς, πιστοποιημένες παιδικές χαρές με συντήρηση, φωτισμό, προσβασιμότητα και φύλαξη. Προχθές ο Δήμαρχος, δηλαδή και ο φυσικός προϊστάμενος του Λιμενικού Ταμείου, τα έβαλε με το Υπουργείο Μετανάστευσης, γιατί, λέει, μεταφέρανε 300 μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμο. Και απάντησε ο βουλευτής, ναι, αλλά έχετε πάρει και 23 εκατομμύρια. Μεταξύ των 23 εκατομμύριων τώρα, κύριε Τζεσμελή, βλέπουμε και ακούσαμε για τα ίδια μας τα αυτιά και το είδαμε και στην πράξη ότι και το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει πάρει από το Υπουργείο Μετανάστευσης 115.000. Σοβαρολογείτε τώρα? Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο κινείται με τους ρυθμούς της γραφειοκρατίας την ώρα που η κοινωνία απαιτεί πράξεις. Γιατί όταν χρειάζονται σχεδόν 2 χρόνια για να αποκατασταθεί μια παιδική χαρά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία. Είναι η έλλειψη προτεραιοτήτων. Και τα παιδιά της Σάμου δεν μπορούν να μεγαλώνουν περιμένοντας συμβάσεις, εγκρίσεις και διαγωνισμούς. Κάποιοι, και συγκεκριμένα ο ένας, και ο ένας και το Διαδημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος δηλαδή Τζεσμηλής, αλλά και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, του Διαδημοτικού Συμβουλίου, έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα να διατηρούν αυτούς τους χώρους ασφαλείς. Και οφείλουν να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί δεν το έκαναν. Παιδιά, δεν μπορείτε. Σας πίεσε κανείς να γίνετε μέλη Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου? Σας βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό και σας είπαν πηγαίνετε εκεί? Δεν μπορείτε στα σπιτάκια σας? Δεν έχετε όρεξη να προσφέρετε σε αυτόν τον τόπο? Στα σπιτάκια σας ασχοληθείτε με τη γυναικούλα σας, με τα παιδιά σας, με τις εκδρομούλες, και αφήστε την υπόθεση των κοινών της Σάμου σε άλλους πολίτες που ενδιαφέρονται. Εσείς δεν ενδιαφέρεστε και το έχετε αποδείξει πολλές φορές, με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Τζεσμελή, ο οποίος βρέθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε, ξέρετε, έχω και ένα εκατομμύριο στην τσέπη μου εγώ. Όταν άρχισαν λοιπόν να τον ρωτούν πού το βρήκε στο εκατομμύριο, εκεί αποκάλυψε και την αλήθεια ότι αυτά, ξέρετε, ήταν χρήματα, έσοδα από τα 5 ευρώ που εισπράττει το Λιμενικό Ταμείο μόνο από το λιμάνι της Σάμου όταν έρχονται Τούρκοι ή άλλοι επισκέπτες από την Τουρκία στη Σάμου. Δεν κατάλαβε ο ίδιος ότι αυτά τα χρήματα που έχει είναι ανταποδοτικά τέλη. Αντί λοιπόν από αυτά τα χρήματα να κινείς διαδικασία, τι έκανε? Απευθύνθηκε, όπως όλοι οι άλλοι, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Απ' τη μια το κατηγορούνε και απ' την άλλη απλώνουν τα χέρια και παίρνουν λεφτά. Απευθύνθηκε λοιπόν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και... Τι λέει ένας εδώ? Το ίδιο λέει, με ενημερώνει ο Γιώργος ο Αβραμίδης τώρα, επειδή βρίσκεται και στο Ηρέον, ότι και στο Ηρέον 2 χρόνια τώρα σπασμένα ξύλα έχουν σαπίσει, η πρόκληση είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και για τους γονείς και οι περιφράξεις είναι πεσμένες και σπασμένες. Λοιπόν, αυτή είναι η συμπεριφορά. Δεν μπορούν, είναι ανίκανοι να ασχοληθούν έστω και με τα πιο απλά προβλήματα της πόλης. Εδώ δεν μπορούν να βάψουν, να διαγραμμίσουν τις διαβάσεις που υπάρχουν μέσα στην πόλη. Πήγαν και ξεπάτωσαν τα κολονάκια για δικούς τους λόγους, για άλλους λόγους, και δεν σκέφτηκαν ότι πρέπει να βαφτούν οι διαβάσεις. Όχι με καμιά μπογιά της πλάκας, κύριε, πώς σε λένε, πρόεδρε του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Χρειάζεται ειδική μπογιά, όπως χρησιμοποιούν όλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Ήδη λαμβάνω και φωτογραφίες από την παιδική χαρά του Ιρέου, είναι άστα να πάνε. Και δεν υπάρχει πρόεδρος. Κύριος Λεβισκιανός, ποιος είναι? Και τι μπαίνετε, ρε παιδιά? Εξηγήστε μου για ποιους λόγους μπαίνετε και παριστάνετε τους εκλεγμένους αιρετούς που δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εξηγήστε στον κόσμο. Προεκλογικά βγαίνετε όλοι σας στα μπαλκόνια και στα παράθυρα και λέτε ό,τι σας κατέβει τριγκράβα. Στην πορεία προκύπτει ότι δεν μπορείτε ούτε να υλοποιήσετε αυτά που κατεβάζει γκράβα σας. Ακούστε κάτι τώρα. Υπάρχουν μελέτες που έχουν εξαφανιστεί. Και εγώ χθες το έμαθα ότι υπάρχει μία μελέτη που προβλέπει 3 μόλους στα ταμπάτικα που θα δοθεί η δυνατότητα επαναφοράς της παραλίας σε εκείνη την κατάσταση που γνωρίσαμε εμείς, τα παιδιά αυτής της πόλης. Στο Ιρέον έχει κι άλλα. Δεν ανάβουν φώτα, σκοτάδι παντού, και ο κύριος Λεβεσιανός είναι, λέει, αν τον λένε έτσι τον άνθρωπο, δεν τον θυμάμαι, πρόεδρος. Ή αν θα τον πάρω με τηλέφωνο τώρα, θα πει δεν φταίω εγώ. Συνήθως αυτό κάνουν. Το έχουμε ζητήσει, αλλά δεν το κάνουν. Το ίδιο έκανε και ο Τζεσμελής χθες. Δεν φταίω εγώ, φταίει η πιστοποίηση. Πρέπει λοιπόν να μάθει να κλείνει ο κύριος Τζεσμελής τη λέξη. Η πιστοποίηση της πιστοποίησης, την πιστοποίηση, ο πιστοποίηση. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες. Να αποκαταστήσει την κατάσταση που είναι τώρα εκεί 2 χρόνια, άρχισε και έλεγε στον κόσμο ότι ξέρετε φταίει η πιστοποίηση, η πιστοποίηση και η πιστοποίηση. Με αυτά, κύριε Τζεσμελή, τα καμώματα όχι μόνο δεν κερδίσατε, αλλά χάσατε και από την παρουσία σας. Στο Αιγαίο, επειδή βρέθηκα εκεί, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πήγαν, τράβηξα 11 φωτογραφίες. Εκεί φαίνεται η αγωνία του Τζεσμελή που προσπαθεί να πείσει τους γονείς ότι το πρόβλημα στις παιδικές χαρές είναι η πιστοποίηση. Μπείτε στο Αιγαίο, στο blog να το δείτε. Μέσα σε 11 διαδοχικές φωτογραφίες αποτυπώνεται η αγωνιώδης προσπάθεια του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, Ευάγγελου Τζεσμελή, να πείσει τους γονείς που διαμαρτύρονται για την έλλειψη των παιδικών χαρών ότι το βασικό πρόβλημα είναι η πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Με έντονες χειρονομίες, μπείτε να δείτε, 11 φωτογραφίες είναι. Και θα καταλάβετε ότι με αυτές τις 11 χειρονομίες, τις έντονες χειρονομίες, τις συνεχείς συναλλαγές εκφράσεων και επίπονο λόγο, ο πρόεδρος επανερχόταν στο ίδιο επιχείρημα υποστηρίζοντας ότι οι αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης αποτελούν την αιτία που οι παιδικές χαρές παραμένουν κλειστές ή δεν λειτουργούν. Οι γονείς από την πλευρά τους ζητούσαν λύσεις και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά, επιμένοντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Μπείτε να δείτε. 11 φωτογραφίες είναι, χωρίς λόγια. Και από δίπλα κλήθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Πνευματικάκης. Τώρα, τι να πω. Και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι γιατί δεν ήταν εκεί? Είτε της παράταξης Παπαγεωργίου, δεν ξέρω, να ρωτιέμαι αν υφίσταται και αυτή η παράταξη, είτε της παράταξης αντιπολίτευσης. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
19: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
24: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
23: Έχουν βάλει και καύσιμα.
24: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
25: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
27: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
26: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
28: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
26: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
27: Μα οι άλλοι λένε...
26: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
29: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
30: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
31: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
32: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
33: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
32: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
34: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
35: Σκίζει τα κύματα.
34: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
35: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
34: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
35: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
34: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
35: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
34: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
35: Για Μότο και Μαρίν,
34: στο Μένεγα θα έρθεις.
30: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
34: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
4: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μεταβολή τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Καταγράφεται αυτό από τη μελέτη του Ινσέτε για την εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση και δείχνει από τα στοιχεία ότι και σύμφωνα με τη μελέτη η μέση δαπάνια αναδιανυκτέρευση των κατοίκων της Ελλάδας που ταξίδεψαν σε προορισμούς της Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στα 97 ευρώ έναντι 87 ευρώ και το έβραμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι ένα χρόνο πριν η εικόνα ήταν διαφορετική. Η μελέτη αποδίδει την εξέλιξη αυτή σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η συνεχής αύξηση του μεριδίου των ταξιδίων προς χώρες της Ευρωζώνης και δεύτερος αφορά την μετατόπιση προτιμήσεων από φθηνότερους βαλκανικούς προορισμούς προς τις χώρες της κεντρικής βόρειας Ευρώπης, όπου το κόστος διαμονής και οι ταξιδιωτικές δαπάνες είναι σημαντικά υψηλότερες. Επίσης, δημοσιεύτηκε στον τύπο η έρευνα εκείνη που δείχνει ότι το Βόρειο Αιγαίο δεν πάει καλά στον τουρισμό. Βέβαια θα πει κάποιος και ποιο είναι ενδιαφέρον αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα γιατί για άλλη μια φορά η Σάμος μένει απ' έξω από τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν. Αναφέρομαι στο ταξίδι που διοργάνωσε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου tour operator επισκέφτηκαν την Τυχείο και την Ρόδο και εκεί για να προχωρήσουν τον τουρισμό. Η Σάμος δεν είναι η πρώτη φορά που η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης με γνώμονα στο μυαλό του το ότι οι Σαμιώτες δεν τον ψήφισαν την δεύτερη τετραετία, έχει βαλθεί να αποδείξει ότι με τη Σάμμο δεν τα πάει καλά και ούτε την υπολογίζει, ούτε ενδιαφέρεται. Σε λίγο, αφού πρώτα αναφερθώ σε μία έκθεση, σε λίγο θα ακουστεί ένα ντοκουμέντο. Όμως η νέα μελέτη του INSETE δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία και ελπίδα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και αιρετές αυτοδιοικήσεις, κυρίως την περιφερειακή. Προχθές είχαμε ένα άλλο κρούσμα του Μουτζούρη, ο οποίος γράφει στα παλαιά των υποδημάτων του και όχι μόνο εκεί που έγραψε τον πρωθυπουργό αυτής της χώρας. Τόσο μάγκας είναι, τόσο ουμπαλάτος είναι. Και το κάνει και το δείχνει χειρονομώντας. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα μεταφέρω εγώ αυτά. Εδώ υπάρχει πτώση σε όλους τους τομείς μέτρησης που συμβαίνει πλήρη αποτυχία, παρόλους τους διθυράμβους, τα αυτοχειροκροτήματα, λέει ο 954, τα κονδύλια που τελικά κατασπασταλίστηκαν, οι εκδρομές σε εκθέσεις, τα δήθεν προωθητικά ταξίδια κτλ, το αποτέλεσμα είναι τραγικά απογοητευτικό. Κάποια στιγμή η περιφερειακή αρχή πρέπει να λογοδοτήσει και κάποιοι πρέπει να πάνε σπίτι τους. Οφείλουμε να καταθέσουμε την απορία μας σχετικά με τα εμφανιζόμενα στοιχεία της μελέτης. Μια και μεγάλη εντύπωση κάνει πως εμφανίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως η βασική αγορά επισκεπτών, αλλά τα γενικά νούμερα επισκεπτών και διανυκτερεύσεων λένε άλλα πράγματα. Και όλα αυτά τα ταξίδια που μαθαίναμε ότι έφερνε βόλτες ο Περιφερειάρχης στην Τουρκία, στο Βερολίνο, ποια είναι τα αποτελέσματα? Μείωση σε επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και εισπράξεις. Τη στιγμή και την ώρα που συνολικά η υπόλοιπη Ελλάδα κινείται ανωδικά στον εισερχόμενο τουρισμό. Την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στις επισκέψεις και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, καθώς και μία από τις σημαντικότερες υποχωρήσεις στις διανυκτερεύσεις, κατέγραψε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τη νέα μελέτη για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια. Τα στοιχεία που προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι το Βόρειο Αιγαίο κινήθηκε αντίθετα από τη συνολική εικόνα της χώρας, όπου οι επισκέψεις και οι εισπράξεις αυξήθηκαν. Τελευταία, καταγράφεται η παρουσία επισκεπτών στο Βόρειο Αιγαίο. Η εικόνα για τις διανυκτερεύσεις μειώθηκε κατά μείον 29,5%, φτάνοντας στα 2.164.000. Και σε αυτή την κατηγορία το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται στη 12η θέση μεταξύ των περιφερειών, άλλη μία απομένει δηλαδή, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η υποχώρηση δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των επισκέψεων, αλλά επηρεάζει συνολικά την τουριστική δραστηριότητα. Ακόμη πιο έντονο είναι το αποτύπωμα στις ταξιδιωτικές της πράξεις. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατέγραψε το 2025 έσοδα 144 εκατομμύρια ευρώ έναντι 197 του 2024, με την μείωση να φτάνει. Να δείτε φέτος τι έχει να καταγραφεί. Αυτά είναι το 25. Να δείτε φέτος. Να φτάνει στο μείον 26,8. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση εισπράξεων πανελλαδικά, στοιχείο που καθιστά την εικόνα του Βορείου Αιγαίου ιδιαίτερα ανησυχητική. Η δεύτερη τετραετία του Μουτζούρι έδειξε ότι ο άνθρωπος πλέον έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον του στη Χίο και στη Μυτιλίνη, όπου εκεί δεν έχουν καταλάβει ακόμα το τι συμβαίνει, και εκεί τον ψηφίζουν και πιστεύω ότι θα έχει μια τρίτη τετραετία. Κύριε Μουτζούρι, έχετε καταστρέψει το νησί. Έργα που έπρεπε να γίνουν δεν γίνονται. Έχετε στήσει ένα αντιπεριφερειάρχη εδώ, ο οποίος δεν μιλάει, δεν λαλάει, μόνο και μόνο για να εισπράττει την αντιμιστία και δεν διαμαρτύρεται. Έχετε επιλέξει ανθρώπους από τη Σάμο που δεν διαμαρτύρονται, κανείς δεν διαμαρτύρεται, ούτε ο κύριος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Νίκος Μάρκο, ούτε η αντιπεριφερειάρχη και η Ανδριάδη, η οποία πραγματικά, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η εμπειρία της και το ενδιαφέρον που έχει για όλα τα και τα κοινά, την έχουν να παρουσιάζεται και να βγαίνει φωτογραφίες. Δεν είναι έργο αυτό. Η φωτογραφία δεν είναι έργο. Η ιδιαιτερότητα του Βορείου Αιγαίου βρίσκεται στο γεγονός, κύριε Μουτζούρι, ότι παρά την μεγάλη πτώση των βασικών μεγεθών, η περιφέρεια διατηρεί την ψηλότερη μέση διάκαιρα παραμονής. Η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα συμπέρασμα. Από τη μία πλευρά, το Βόρειο Αιγαίο χάνει επισκέπτες, διανυκτερεύσεις και έσοδα. Από την άλλη πλευρά, επιλέγουν να παραμένουν στην περιφέρεια. Αυτό σημαίνει, κάτι που δεν έχετε καταλάβει, κύριε Μουτζούρι, και εις είναι αυτό, ότι το τουριστικό προϊόν εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά, αλλά δυσκολεύεται να μετατρέψει αυτό το πλεονέκτημα σε αυξημένη τουριστική ροή και υψηλότερη δαπάνη. Βγείτε να πείτε και να απολογηθείτε μάλιστα για αυτή την κατάντια στο Βόρειο Αιγαίο. Εδώ τα στοιχεία της τραπέζης και του Ινσέτε αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο στοχευμένη τουριστική στρατηγική με έμφαση στις αγορές που ήδη δείχνουν ενδιαφέρον στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, στην ανάδειξη θεματικών μορφών τουρισμού και στην αύξηση της ημερήσιας δαπάνης. Εξηγήστε λοιπόν και εσείς που κάνετε τις εκδρομούλες το χειμώνα, δεν ξέρω που πάτε, που νομίζετε ότι πάτε για τα συμφέροντα του τόπου. Εξηγήστε. Τι έχει συμβεί? Γιατί δεν καταφέρνετε να προσελκύσετε περισσότερους ώστε να αυξήσετε την αξία της κάθε διανυκτέρευσης? Οι φωτογραφίες είναι καλές και χρειάζονται, αλλά να υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί χωρίς αποτέλεσμα αυτό το νησί δεν πάει πουθενά. Όταν ο αντιπεριφερειάρχης ο Λυσσέας ο Μαυρατζώτης δεν διαμαρτύρεται στο Μουτζούρι για αυτά τα οποία συμβαίνουν, και δεν διαμαρτύρεται όχι γιατί φοβάται, αλλά γιατί η καρέκλα του φέρνει και 2,5-3 χιλιαρικά και το μήνα στην τσέπη, πολλές φορές δεν πατάει και στο γραφείο, πολλές φορές αλήθεια απευθύνομαι στην ελληνική αστυνομία, δεν βλέπει αυτόν που έπρεπε να δίνει το πρώτο παράδειγμα ότι κυκλοφορεί ο Ελισσαίος ο Μαυρατζώτης με μια μηχανή και δεν φοράει κράνος? Κύριε της τροχέας, δεν τα βλέπετε αυτά? Βλέπετε μόνο τον απλό πολίτη που τρέχετε αμέσως και κρύβεστε και πίσω από το δέντρο για να τον γράψετε, και τον αυτόν που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα τον αφήνετε έτσι να κυκλοφορεί επειδή είναι αντιπεριφερειάρχης? Εκεί, για να μην πω την άλλη φράση που λέω συχνά, εκεί, αυτή είναι η κατάσταση. Όσο λοιπόν και να προσπαθείτε να οριοποιήσετε την κατάσταση, τα γεγονότα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι θέλετε να κοροϊδεύετε τον κόσμο ότι γίνεται. Πριν από λίγο καιρό ο Μουτζούρης επέλεξε να δρομολογήσει ένα καράβι από την Αλεξανδρούπολη που θα πήγαινε στη Μυτιλίνη στη Χίο και στον Πειραιά. Και έγινε αυτό. Είδατε κανέναν να διαμαρτύρεται? Πριν από λίγο καιρό επέλεξε ο Μουτζούρης από μόνος του να γίνει μια γραμμή που θα συνδέει το Βόλο, την Χίο και τη Μυτιλίνη. Είδατε κανέναν Σαμιώτη, περιφερειακό σύμβολο, να διαμαρτύρεται? Κανείς. Χθες ο κύριος Μουτζούρης διέδωσε πάλι 1,5 εκατομμύριο και ξέχασε

0: και στους φούρνους. Έτσι έχει η κατάσταση. Το να βγαίνετε τώρα και να λέτε όλα αυτά που λέτε, δεν σας πιστεύει και κανείς. Το κυριότερο είναι το ότι δεν αντιλαμβάνεστε και ότι κινείστε λάθος. Πιστεύετε ότι κινείστε στα πλαίσια της εξέλιξης, της προόδου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και οφείλετε να αλλάξετε πορεία. Το καράβι το έχετε βουλιάξει ήδη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα βρείτε σε λίγο, δεν ξέρω τι θα γίνει χείος. Χείος μπορεί να είναι κερδισμένοι και οι Μυτιλίνοι που ψηφίζουν την υπόθεση του Μουτζούρη. Ο κύριος Μουτζούρης έχει κουραστεί. Είναι 80 φεύγα, πόσο είναι ο άνθρωπος, μακάρι να πάει στα 1000. 80 φεύγα, δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Ούτε σεξ, χαριτολογώντας το λέω. Στα 80 τέτοια, δεν έχει όρεξη να κάνει το παραμυγό. Κάθεσαι στο σπίτι σου, πηγαίνεις στον καφενέ, βρίσκεις τα φιλαράκια σου, περνάς όμορφα και ωραία. Μπορεί ένας ηλικιωμένος, όπως είναι ο Περιφερειάρχης, να τρέξει και να μετακινείται συνέχεια από την Μυτιλίνη στη Χίο, από τη Χίο στη Σάμο, από τη Σάμο στην Ικαρία, από την Ικαρία στο Σφούρνο, ή δεν μπορεί. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τρίτη τετραετία να επιτρέψει ο κόσμος που κατοικεί στα νησιά Χίο, Σάμο, Ικαρία και Μυτιλίνη. Μυτιλίνη δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί, γιατί και εκεί τώρα υπάρχει πρόβλημα. Μην νομίζετε, δεν τον έχουν εκεί σε καλή μοίρα μετά από αυτό που προέκυψε με τον αυτόδη πυρετό. Εκεί τεινάζονται περιουσίες στον αέρα. Έπρεπε να είχε πάρει μέτρα η περιφερειακή και δεν πήρε. Το ίδιο ισχύει και για την περιφέρεια της Σάμου. Ο Μαυρατζώτης υποσχέθηκε ότι θα πάρει μέτρα για τον αυτόδη πυρετό και πηγαίνετε όλοι σας πάνω στο λιμάνι του Βαθιού ή στο Πυθαγόριο και δείτε αν έγινε το προμικρό. Όταν θα σκάσει λοιπόν και εδώ η μπόμπα του αυτόδη πυρετού, ξέρουμε τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται. Δεν τους καίγεται καρφί. Όμως αφήνουν να διαρρέεται ότι ξέρετε θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω δεσπότης. Δεσπότης, κύριε Μαυρατζώτη, μπορείς να γίνεις. Αντιπεριφερειάρχης δεν πρέπει να ξαναγίνεις. Δήμαρχος δεν πρέπει να γίνεις. Γιατί και βουλευτής δεν μπορείς να γίνεις. Γιατί σου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξεις ότι διοικείς αυτόν τον τόπο, ότι ενδιαφέρεσαι για αυτόν τον τόπο και εσύ το μόνο που κάνεις είναι να φέρνεις βόλτα με μια μηχανή και να μην φοράς και κράνος. Τα προβλήματα πολλά. Δεν χρειάζεται να σας τα πω. Λοιπόν, το νου μας. Περνάμε σε διαφημίσεις ή συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Στα γραφεία. γραφικά κατάσταση.

0: έρχονται ρήμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.

0: ματιά σου.
1: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, το νησί μας έχει την τιμή να φιλοξενεί την 112η Σύνοδο Πριτάνεων, μία σύνοδο όμως που δεν γίνεται στην έδρα του Πανεπιστημίου στη Σάμο, και αυτό πιστεύουμε ότι δεν τιμά το Πανεπιστήμιο ούτε τις αιρετές αρχές του τόπου. Μετά από τόσα χρόνια παρουσίες δεν έχουμε καταφέρει Πανεπιστήμιο, Περιφέρεια και Δήμος να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις, τις εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα τα τμήματα του Πανεπιστημίου να μπορούν να φιλοξενήσουν μια μεγάλη εκδήλωση. Όπως μας ενημερώνει ο 954 Νίκος Βασιλείου, δεν μπορούν να υποστηρίξουν όπως πρέπει τις καθημερινές ανάγκες των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού. Πιστεύω, όπως λέει, πως τουλάχιστον με την ευκαιρία της Συνόδου, δηλαδή της παρουσίας των διοικήσεων της τριτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και της παρουσίας της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα, ζήτημα του μαθηματικού τμήματος, αλλά και, όπως αναφέραμε πιο πάνω, να λυθεί το πρόβλημα των εγκαταστάσεων. Ειδικά οι παρεμβάσεις που ήδη έχουν εγκριθεί στην περιοχή των Βυρσοδεψίων πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν. Ήδη έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες. Καλά πάμε. Τις επόμενες 2-3 δεκαετίες μπορεί να γίνει και οτιδήποτε πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Το 984 έχει και ένα άλλο θέμα σήμερα, το οποίο έχει να κάνει με τον βουλευτή. Και λέει ο 954, κύριε βουλευτά, μήπως πρέπει να απολογηθείτε κάποια στιγμή. Σιγά που θα απολογηθεί κοντζάμ βουλευτής. Λέει λοιπόν, άλλη μία φορά κοινωνικής προσφοράς απόφαση της κυβέρνησης του κράτους των Αθηνών αφήνει εκτός τα νησιά, μια και για μία ακόμη φορά κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν ενεργοποιείται. Κύριε βουλευτά, έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ως εκπρόσωπος των νησιών μας, αλλά κυρίως ως κυβερνητικός τέλεχος, και κάποια στιγμή πρέπει να το κάνετε επιτέλους κάτι, να σταματήσει αυτή η απαξίωση. Έχετε υποχρέωση να διεκδικήσετε και όχι απλά να μεταφέρετε τα κυβερνητικά δελτία τύπου. Γι' αυτό σας εμπιστεύτηκε ο κόσμος στο νησό μας και μάλιστα δύο φορές. Μέχρι στιγμής η Ικαρία δεν συγκαταλέγεται στα 12 νησιά που έχουν ενταχθεί στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος. Ωστόσο το γεγονός ότι το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη δημιουργεί εύλογα το ερώτημα αν θα μπορούσε στο μέλλον να διεκδικήσει και ο Δήμος Ικαρίας αντίστοιχη χρηματοδότηση, αξιοποιώντας δημοτικά ακίνητα ή διαθέσιμες εκτάσεις για την κατασκευή κατοικιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων. Η Ικαριακή Ραδιοφωνία το φέρνει το θέμα αυτό στην επικαιρότητα. Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών φέρνει μόνιμες κατοικίες για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και ένστολους σε μικρά νησιά. Η Ικαρία, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει διαρκώς προβλήματα στελέχωσης, θα μπορούσε να διεκδικήσει αντίστοιχη χρηματοδότηση, και αναφέρεται στην λειτουργία, την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών που προχωρά στην υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος δημιουργίας κατοικιών για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, στελέχη του λιμενικού της αστυνομίας και άλλους δημοσίους γνώσεις που απαιτούν σε μικρά απομακρυσμένα ή τουριστικά νησιά. Στην πρώτη φάση του προγράμματος έχουν ενταχθεί Λειψία, Στεπάλαια, Ιθάκη, Τίνος Αμοργός, Πάτμος και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνο. Ενώ ακολουθούν η Σίμη, η Κάλπαθος, το Αγαθονήσι, η Σύμνος και η Σέρεφος. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση 100 κατοικιών που θα παραχωρούνται δωρεάν σε εργαζόμενους στο δημοσίο, με στόχο να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αποθαρρύνουν τις μετακινήσεις στα νησιά, την έλλειψη και οικονομικά προσιτής στέγης. Εδώ τι γίνεται. θα ενδιαφερθεί κανείς για να μπει και η Σάμος και η Ικαρία μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Εκείνο που περιμένουμε ως φυσιολογική εξέλιξη είναι ένα δελτίο τύπου του βουλευτή που να πει ότι, ξέρετε, τηλεφώνησα με τον Υπουργό και είπε θα το κοιτάξει. Όπως γίνεται και άλλες φορές. Στην Τίνο το ξενοδοχείο Θεοξενία αποκτά νέα ζωή μέσω της χρηματοδότησης. Θα μετατραπεί σε συγκρότημα 18 κατοικιών. Στην Αμοργό χρηματοδοτείται η κατασκευή 5 κατοικιών. Στην Πάτμο προωθείται η ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση. Το πρόγραμμα επεκτείνεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπου χρηματοδοτείται η ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων, και η επόμενη φάση του σχεδίου προβλέπει την κατασκευή 35 με 40 κατοικίες στη Σίμη, Κάρπαθο, Αγαθονήσι, Σύφνο και Σέριφο. Στην Κάρπαθο μάλιστα σχεδιάζεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα του προγράμματος ύψους 4 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα κατασκευής περίπου 16 κατοικιών, 70 τετραγωνικά μέτρα στο δημοτικό οικόπεδο στα Πηγάδια. Στο Αγαθονήσι τώρα προβλέπεται η ανέγερση 6 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους και σχεδιάζεται επίσης η κατασκευή ακινήτων σε Σέριφο, Σίμη και Σύφνο. Εδώ οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έπρεπε να το έχουν κάνει εδώ και πολλά χρόνια για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Σπίτι με όλα τα κομφόρ. Εδώ ρε δηλαδή στη Σάμο βλέπω τώρα 140.000 αυτή τη χρονιά για πυροτεχνήματα και δεν ξέρω τι άλλο. Τα ίδια και την προηγούμενη. Άλλες 140 και άλλες 150 και άλλες 160. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά να είχαν πάει εδώ? Δεν θα μπορούσε, παράδειγμα λέω, του Γκάγκου, του κτίριου του Γκάγκου, με τις κατάλληλες διαμορφώσεις και επεμβάσεις, δεν θα μπορούσε να έχει διαμορφωθεί, ώστε να μπορούν να μένουν εκεί εκπαιδευτικοί, λιμενικοί, γιατροί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τους έχουμε στα όπα-όπα, πηγαίνουν από άκρη σε άκρη της Ελλάδας και προσθέτουν τις υπηρεσίες τους. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά παίρνουν, λέει, 2 μισθοί. Πώς θα γίνει η δουλειά? Έτσι γίνεται παντού. Το λέμε και χρόνια. Όταν οι δάσκαλοι, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί παίρνουν 800-900 ευρώ, πού θα βρουν σπίτια να νοικιάσουν? Στην Πάρο, στη Μύκονο ή στη Σάμο? Όταν ο γιατρός ξεκινάει η ειδικότητα με 1.400 στα 24 του και είναι έτοιμος με ειδικότητα, ακουμπάει περίπου τις 2.000 ευρώ. Αν δεν βγαίνει να κάνει δεύτερη δουλειά με το παπάκι όπως κάνουν εκεί χιλιάδες, τι γίνεται? Θα το δούμε το θέμα και θα περάσουμε να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο του πρέσβη του κυρίου Αϊφαντή για το πώς η Ελλάδα πρέπει να έχει πάρει τα μέτρα της για την υπόθεση της γαλάζιας πατρίδας.
0: Συνέχεια λοιπόν σε εκπομπή Χωρίς Χρώμα εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι RTV σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου σε μια ζωντανή κοινωνικοπολιτική εκπομπή. Να καλωσορίσουμε τον πρέσβη επιτιμή, τον Γιώργο Αϊφαντή. Καλωσορίστε, κύριε Αϊφαντή.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Βαθιώτη. Την καλησπέρα μου στους τηλεθεατές πάντα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αϊφαντή, για τα όμορφα λόγια. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν, κύριε Αϊφαντή, από αυτό το προσύμφωνο, να το ονομάσουμε συμφωνία προσύμφωνο, να το ονομάσουμε μεταξύ ΠαΕΡΑΝ, αν τελικά είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Γιατί ακούμε εδώ πέρα για διόδια, κύριε Αϊφαντή. Δηλαδή, δεν είχαμε διόδια πριν τον πόλεμο και ακούμε τώρα για διόδια. Άρα λοιπόν τελικά έγινε ένας πόλεμος και πάμε σε διόδια στα στενατορμούς.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι και τίποτα τραγικό. Οι εφοπλιστές για να περάσουν τα σκάφη τους με ασφάλεια θα καταβάλουν ένα ποσό. Τώρα, αν θα το καταβάλουν κατευθείαν στο Ιράν και στο Ομάν, ή θα το καταβάλουν στους παραγωγούς της ενέργειας, δηλαδή εκεί που αγοράζουν, θα σωματώνεται στην τιμή. Αυτά είναι θέματα που θα διευκρινιστούν. Πάντως είναι γεγονός ότι μετά τον πόλεμο τίποτε δεν είναι όπως πριν τον πόλεμο.
0: Άρα λοιπόν, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, κύριε Φαντή?
2: Γιατί προσπάθησαν να διαλύσουν το Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Ισραήλ. Και δεν τα κατάφεραν. Αυτό είναι. Άρα δεν πέτυχαν να επιβάλλουν με στρατιωτικά μέσα την βούλησή τους. Άρα αυτό είναι μια αποτυχία. Θα έχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλες γεωπολιτικές επιπτώσεις. Αλλά και για το ίδιο το Ισραήλ, το οποίο είναι σε ένα πόλεμο με τους πάντες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες σιγά σιγά δια του Αντιπροέδρου Βάντς αρχίζουν να παίρνουν τις αποστάσεις τους. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που διαρκώς και περισσότερο γίνεται αντιπαθής στην Αμερικανική κοινή γνώμη, όχι σε μια αντισημιτική βάση, αλλά σε μια βάση ότι δεν μπορεί το Ισραήλ να υπαγορεύει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή. Διότι η Μέση Ανατολή είναι κομβικό στοιχείο της διεθνούς συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δηλαδή πολύ κέριο, είναι στο κέντρο, στο επίκεντρο της διεθνούς τους πολιτικής. Λοιπόν, εκεί πέρα το Ισραήλ έχει επιχειρήσει μέσω του λόμπι, μέσω των σχέσεων και των στοιχείων που έχει ο πρόεδρος Νετανιάχου για τον πρόεδρο Τραμπ, να επιβάλλει την βούλησή του. Δηλαδή έναν διαρκή πόλεμο χωρίς στόχο. Δηλαδή ποιος είναι ο στόχος, να σκοτώσουμε όλους τους μη Εβραίους? Γιατί στο Λίμανο αυτό συμβαίνει. Κάνουν εθνοκάθαρση, διώχνουν τον κόσμο, χριστιανούς, ελληνοκαθολικούς, ελληνοορθόδοξους, σίητες, τους διώχνουν από τον Νότο.
0: Να, αλλά υπάρχει ένας όρος όμως, κύριε Φαντή, στη συμφωνία, υπάρχει όρος να φύγουν τα Ισραηλινά στρατεύματα από τον Νότιο Λίβανο. Εκτός άμα κάποιοι σαμποτάρουν τη συμφωνία, κύριε Φαντή.
2: Προφανές είναι ότι τη σαμποτάρει το Ισραήλ, δεν ερωτήθηκε και δεν είναι διόλου ευτυχές. Και σχεδόν ανοιχτά προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπονομεύσει την διαπραγμάτευση, διότι φοβάται ότι μία μελλοντική προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα του σπάσει το μονοπόλιο της αμερικανικής επιρροής στην περιοχή. Περί αυτού πρόκειται, είναι ένας αγώνας υπαρξιακός, όχι τόσο για το Ισραήλ, όσο για το Ισραηλινό λόμπι. Δηλαδή το Ισραηλινό λόμπι είχε τα όρια του όσο καιρό επικεφαλής στο Ιράν ήταν ο Σάχης. Δηλαδή το Ιράν ήταν ενταγμένο με τις ιδιαιτερότητές του στο δυτικό στρατόπεδο. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Και προσπαθούν λοιπόν να υπονομεύσουν τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις, οι οποίες και από τη φύση τους, μόνες και από μόνες τους, είναι προβληματικές. Όμως υπάρχουν μερικά πεδία όπου συγκλίνουν κοινά συμφέροντα ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ιρανούς. Το κοινό συμφέρον είναι να αποκατασταθεί η διέλευση των ενεργειακών φορτίων από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω και των εμπορευμάτων προς τα μέσα. Αυτό είναι κάτι που και τις δύο πλευρές τις συμφέρει. Το άλλο ζήτημα είναι να έρθουν οι κυρώσεις έναντι έναντι του τερματισμού ουσιαστικά του πυρηνικού προγράμματος. Για 10-15 χρόνια δεν θα εμπλουτίζουν άλλο ουράνιο. Αλλά σε αντάλλαγμα θα έρθουν οι κυρώσεις που από το 1979 και στη συνέχεια μεθοδικά, κομμάτι-κομμάτι, έχουν χτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από το Ιράν και κυριολεκτικά σακατεύουν την οικονομία του. Δεν είναι ενταγμένο στην παγκόσμια οικονομική τάξη, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα κτλ. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν προς όφελος του Ιράν για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ιτήθηκε. Δεν λέω νίκησε γιατί ακούγεται. Δεν ιτήθηκε. Επιβίωσε ως ενιαίο κράτος με το ίδιο καθεστώς. Θα αλλάξει το καθεστώς όταν θα φύγει ο κίνδυνος της εισβολής και όταν θα υπάρξει, θα πάμε σε μια συμπεριφωνημένη κατάσταση, είναι προφανές ότι μέσα στο Ιράν οι διαφωνίες και οι διαφορετικές απόψεις για το μέλλον της χώρας, την οικονομική, της πολιτική και όλα αυτά τα πράγματα θα μπουν πάνω στο τραπέζι με πολύ έντονο τρόπο και ενδεχομένως και αιματηρό. Αλλά αυτό είναι δουλειά των Ιρανών.
0: Άρα λοιπόν κύριε Φαντή, αυτή η συμφωνία είναι μία νίκη για το Ιράν και μία ήττα για τον Τραμπ. Είναι...
2: Είναι μια, η κατάληξη μιας εκστρατείας που ατύχησε. Ατύχησε για τους επιτιθέμενους. Συνεπώς γίνεται ένας συμβιβασμός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κάνει αυτόν τον συμβιβασμό υπογράφοντας, καλούν το Ισραήλ να κάνει και αυτόν τον δικό του. Βέβαια αυτό δεν το θέλει καθόλου ο Νετανιάχου γιατί θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει και την Ισραηλινή δικαιοσύνη χώρια από την οργή του κόσμου. Άρα είναι κάτι που προσπαθεί για ιδιωτελέστατους αλλά πολύ συγκεκριμένους λόγους να συνεχίσει να υπάρχει, προσπαθεί να το υπονομεύσει με βοήθεια του λόμπι. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Αλλά είναι στην προσπάθεια.
0: Εδώ όμως γεννάται και ένα άλλο θέμα. Είχαμε προημερών μια τετραμερή συνάντηση στην Αίγυπτο, ανάμεσα στην Αίγυπτο, την Τουρκία, το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και μετά από αυτή την επικράτηση, να το πούμε, που δεν έχασε το Ιράν σε αυτόν τον πόλεμο, μήπως η Δύση ψάχνει να βρει αντίβαρο την Τουρκία σε αυτήν την φάση, κύριε Φαντή, στον αραβικό κόσμο.
1: Λοιπόν, κύριος Σουφαντής, ο πρέσβης επιτιμή, αλλά και ο κύριος Καρβουνόπουλος είναι δύο άνθρωποι, σοβαροί και οι δύο, και που καλό είναι πολλές φορές να ακούμε τι έχουν να πούν. Όπως επιλέγουμε πολλές φορές και θέματα, πολλές φορές θέματα που έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, γιατί εκεί υπάρχει ένα θέμα σοβαρό αυτή την περίοδο. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από όλους εμάς ένα καλό Σαββατοκύριακο και να είστε όλοι σας καλά.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Κόρνερ. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Μπαρ Κόρνερ. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62-153.
7: See you at Corner.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
9: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλας.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
15: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
16: Στη φωλιά μας.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: FM στο μικρόφωνο, η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη στα 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο άσκησο εισαγγελέας. Διώκονται κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης στη Βόρεια Βενεζουέλα μία ημέρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας λόγω της αύξησης τιμών προϊόντων έδωσε μιλώντας στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι εξετάζεται μείγμα μέτρων με ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αποστολή αστροναύτη για 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας σχεδιάζει η Ελλάδα. Η νέα εθνική στρατηγική διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035 αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε κατάσταση συναγερμού για τον καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Την ίδια ώρα σε πορτοκαλί συναγερμό έχει τεθεί η Δανία αλλά και η Τσεχία, καθώς το κύμα καύσωνα κινείται ανατολικά.
2: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στους 6 πρώτους ομίλους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
23: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Μην πάρεις μηχανή αυτές τις ημέρες.
1: Παίρνω το πρωί μόνο.
0: Ναι, πολύ αέρας εκνευριστικός πάνω στη μηχανή.
1: Ναι, όταν ανεβαίνω τη Σικρού.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι. Εγώ Αττική οδό μου σπάσαν τα νεύρα τώρα.
1: Όχι, Αττική τον έχει πλάγια το βουλιά.
0: Ναι, και είναι τροσκατή ρηπές και αυτό έχετε το νου σας. Γιατί είναι
1: και επικίνδυνο τώρα που το λες και πολύ καλά κάνεις. Διότι σε ορισμένα σημεία της Αττικής οδού μπαίνει μέσα, γίνεται χωάνει η Αττική οδός, επιταχύνεται ο αέρας και σε αποσταθεροποιεί πάρα πολύ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ειδικά οι ψηλές, οι γεμάτες, οι αυτές που έχουν πολύ φέρει
0: για να κρατήσεις το μηχανάκι. Εγώ δεν έχω ψηλή μηχανή και τα λοιπά, σκούτερ, ναι, αλλά είναι βαρύ, για να το κρατήσεις πιάνεσαι για τα χέρια σου. Λοιπόν, θέλει προσοχή τώρα με τις μηχανές, με αυτά τους αέριδες που έχει τα μελτέμια. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είμαστε με τις πυρκαγιές.
1: Σαν
0: να μου φαίνεται, σαν να... Πάω να βγάλω το συμπέρασμα. Χτυπάω ξύλο, δεν ξέρω συγκριτικά τι γίνεται με τις προηγούμενες φωνίες.
1: Καλά, εκτός από το συγκριτικά μετράει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή τώρα
0: μπήκαν
1: αμέσως πυρκαγιές, πολύ γρήγορα μεγάλες.
0: Επειδή και εσύ, ναι, ευνοούν και οι αέριδες που έχουμε αυτή την εποχή. Επειδή εσύ και εγώ μιλάμε εμπειρικά για τις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή ο Νίκος Ρογκάκος δεν συμμερίζεται τις σκέψεις και τις αγωνίες μας. Είναι λογικό, όταν έχεις οδηγό. Ούτε καν και στο αυτοκίνητο δεν καταλαβαίνεις τις ρηπές. Δεν τις καταλαβαίνεις. Δηλαδή, η μόνη ρηπή που μπορεί να φάει το αυτοκίνητο του Ρογκάκου και να κουνηθεί ο Ρογκάκος είναι να πει στον οδηγό του: σε παρακαλώ, πιο προσεκτικά. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, οκ. Μάλιστα, αυτά.
1: Λοιπόν, άλλα.
0: Σε ακούω. Έχω συγκλονιστεί με τη Βενεζουέλα. Το ένα κομμάτι εντάξει, όχι εντάξει, είναι ο αριθμός των νεκρών, των αγνοωμένων, το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός κτλ. Είναι όλη αυτή η ιστορία που αποκαλύπτεται από τους επιστήμονες, το πώς δηλαδή απελευθερώθηκε συσσωρευμένη ενέργεια από το σεισμό, ή ξέρω κι εγώ με πόσο, δεν ξέρω τώρα τις μονάδες μέτρησης. Ήταν όμως έτσι αποκαλυπτικά όσα λέγονταν από σεισμολόγους και μελέτες του φαινομένου, ήταν συσσωρευμένη ενέργεια σχεδόν ενός αιώνα.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα, επειδή βλέπω και ένα τίτλο στην ΕΡΤ, σπάνιο φαινόμενο, οι δύο ισχυροί σεισμοί. Δεν κατάλαβα, δεν είναι η σπανιότητα προφανώς που λένε οι συνάδελφοι εκεί, πάει σε αυτό που λες εσύ ότι είχε καιρό να κάνει σεισμό, αλλά
0: ότι ο ένας
1: έχει σεισμογενή ρήγματα η Βενεζουέλα, διάβασα.
0: Ναι, αλλά έχει συσσωρευμένη ενέργεια και ο ένας σεισμός, πρόσεξε, ο ένας σεισμός προκάλεσε τον άλλον. Ήταν τέτοια ενέργεια, προκάλεσε τον επόμενο σεισμό.
1: Το λένε οι επιστήμονες.
0: Γι' αυτό το αντιμετωπίζω. Καλά, και εγώ από τους επιστήμονες το ακούω. Ό,τι ακούω, σου λέω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό εντυπωσιάζει. Είναι ότι ήταν τέτοια η ενέργεια που εκλήθη από τον έναν σεισμό που προκάλεσε τον άλλον σεισμό. Δηλαδή, για να καταλάβεις και τη δύναμη αυτή που βγήκε από τη γη. Από το άλλο κομμάτι είναι η οριζόντια κίνηση των πλακών. Έτσι, αυτό το έτσι οριζόντιο που κάνουν πλάκες.
1: Των πλακών, είπες.
0: Των πλακών που προκαλεί πολύ
1: μεγάλη. Βλακών, άκουσα.
0: Όχι, βλακών.
1: Μ' άρεσε, γι' αυτό δεν σε διακόψα.
0: Λοιπόν, η οριζόντια κίνηση προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Το τρίτο κομμάτι είναι η υποδομή της χώρας. Δηλαδή, τι αντισεισμικό σχεδιασμό έχει και οτιδήποτε άλλο. Προφανέστατα θα γίνονταν καταστροφές. Δεν γίνεται. Όσο ισχυρό και αντισεισμικό κανονισμό να έχει και οτιδήποτε άλλο, όσο χειρωμένο και να είσαι, αλλά έδειξε κιόλας ότι δεν είχε καμία οχύρωση. Το λέω αυτό γιατί σε σχέση με την Ελλάδα, με προηγούμενους σεισμούς που είχαμε δεκαετίες, τα ξέρεις, του 50 και
1: πριν το 50, ναι.
0: Ναι, που ισοπεδώθηκε
1: όλο Κεφαλονιά.
0: Η Κεφαλονιά. Αρχίσαμε να βάζουμε μυαλό. Και η αλήθεια είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε έναν καλό αντισεισμικό σχεδιασμό.
1: Κάτσε τώρα. Κάτσε λίγο για να διαφωνήσουμε. Πρώτα απ' όλα για το μυαλό που είπες.
0: Ναι.
1: Οι μηχανικοί τα ξέραν τα προβλήματα.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και η Κεφαλονιά και κάποια άλλα μέρη που χτυπήθηκαν από σεισμούς και υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Ήταν παλιά σπίτια.
0: Ναι.
1: Κράτησαν όμως πολύ πιο παλιά σπίτια που είχαν σωστή λιθοδομή, πέτρινα. Έτσι. Ή πέσανε κομμάτια τους, αλλά κράτησαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κράτος μόλις είχε βρει αρκετά χρήματα για να μην πεινάμε. Το ελληνικό κράτος, δηλαδή τέλη του 50, ήταν ένα πολύ φτωχό κράτος.
0: Ναι, διαφωνείς με το βάλαμε μυαλό. Μπήκαμε, εννοώ, θέλω να πω ότι μπήκαμε στη διαδικασία να σχεδιάζουμε και να θεωρούμε αναγκαίο.
1: Αυτό λέω. Και λέω ότι. Όχι, το θεωρώ ότι είναι ένα από τα δείγματα ότι η Ελλάδα όταν θέλει μπορεί. Δηλαδή είπανε, για κάτσε ρε εσύ, εδώ χρειάζεται αυτό, εκείνο, το άλλο. Και βεβαίως ότι είμαστε ευνοημένοι γιατί έχουμε πολύ τσιμέντο. Έχουμε δηλαδή τα απαραίτητα για να φτιαχτεί τσιμέντο. Και βεβαίως φτιάχτηκαν πολύ γρήγορα μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες.
0: Ναι. Εκτός αυτού είναι και ο τρόπος κατασκευής. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω το σεισμό του 99, όπου βρέθηκα, ήμουν στη δουλειά μου τότε στον Αλφα, Sky Αλφα ήταν εκείνη η περίοδος της μετάβασης, όπου τα γραφεία ήταν στο Ρέντι, ένα κτίριο στο Ρέντι. Ήταν στο Ρέντι δύο κτίρια επί της ουσίας. Δεν το καταλαβαίνεις, ήταν δύο ενωμένα κτίρια. Τα οποία άνοιγαν με το σεισμό, άνοιξαν, ταλαντεύονταν. Πήγαμε και ήρθαμε επειδή ταλαντεύονταν τα κτίρια. Και όμως αυτή η ελαστικότητα της οικοδομής ήταν αυτή που έσωσε το κτίριο. Ή δεν προκάλεσε τόσο μεγάλες ζημιές.
1: Βέβαια, ναι, η ελαστικότητα είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Εγώ σε αυτό το σεισμό το θυμήθηκα τώρα γιατί πραγματικά τρόμαξα. Είχα εκείνη την περίοδο, μεταξύ άλλων, είχα και πέρναγα κάποιες ώρες και δούλευα για την Τράπεζα της Ελλάδας. Ήταν και η περίοδος που θα μπαίναμε στο ευρώ και όλα αυτά και είχε πάρα πολύ δουλειά προετοιμασίας, κυρίως για την κοινή γνώμη. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός και στο γραφείο μου βλέπω ξαφνικά τον ένα τοίχο να ανεβαίνει, να κατεβαίνει κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς να πέφτει κάτι. Αλλά ο ένας τοίχος κουνιότανε διαφορετικά από τους άλλους. Ναι, ναι. Πάνω κάτω. Βάση περιπτώσει, αυτά τα έβλεπα ενώ όσο είχα χωθεί κάτω από το γραφείο που ήταν ένα όμορφο, παλιό, ξύλινο, σκαλιστό, τέλειο. Η τέλεια κρυψόνα. Ναι. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο, διότι με το που σταμάτησε ο σεισμός, πήρα τη σκάλα, την υπέροχη, μια υπέροχη μαρμάρινη σκάλα που έχει εκεί και έφυγα, κατάλυσα τη μοτοσυκλέτα που λέγαμε, σε 3 λεπτά ήμουν σπίτι, διότι βεβαίως ήξερα ότι τα παιδιά ήταν σπίτι. Λοιπόν, αργότερα όμως άρχισα να σκέφτομαι, μα τι ήταν αυτό που είδα.
0: Ναι.
1: Και ρώτησα τους μηχανικούς της τραπέζης, οι οποίοι μου είπανε, και τότε το θυμήθηκα και εγώ, ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, αυτό που βλέπουμε απ' έξω, είναι δύο κτίρια.
0: Ναι.
1: Κτίστηκε πρώτα το ένα, μετά το άλλο, και ακουμπάνε. Οπότε το καθένα κινείται διαφορετικά.
0: Σωστό.
1: Να πέσει είναι πολύ δύσκολο, διότι έχει ατελείωτα υπόγεια κάτω.
0: Ναι.
1: Ατελείωτα, διότι ήταν τα θησαυροφυλάκια του κράτους. Εκεί φυλασσόντουσαν όλα.
0: Εδώ υπάρχει ένας άλλος παράγοντας. Όταν συμβεί αυτό, όταν συμβεί αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, τους μηχανισμούς διάσωσης που διαθέτει κάθε χώρα. Δηλαδή, εμείς είμαστε μακρά μπροστά σε αυτό. Οι ελληνικοί
1: είμαστε πολύ τυχεροί.
0: Είμαστε πολύ μπροστά σε αυτό. Δηλαδή, το βλέπω και τώρα με τη Βενεζουέλα. Θέλω να σου πω ότι σε πόσες, όχι μόνο στον πρόσφατο σεισμό της Τουρκίας, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια ήταν. Εγώ βρέθηκα και στο σεισμό του 99 στην Τουρκία, στο μεγάλο σεισμό. Μετά το σεισμό πήγα εκεί ως ανταποκριτής, ως απεσταλμένος μάλλον, και είδα τη δουλειά της ελληνικής ΕΜΑΚ. Όλοι περίμεναν την ελληνική ΕΜΑΚ να κάνει δουλειά. Έτσι, έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργούσε, επιχειρούσε η ελληνική ΕΜΑΚ. Γι' αυτό και όλες τους είχαν εκεί ως ζωντανούς ήρωες, ως λυτρωτές. Τους υποδέχονταν. Έτσι, αυτοί έκαναν όλη τη δουλειά. Και δεν θα ξεχάσω, το λέω τώρα γιατί επικαλούμε τον Αργύρη Ντινόπουλο που είχαμε βρεθεί σε εκείνη την αποστολή μαζί, που περπατούσαμε το βράδυ στους δρόμους, σε τουρκική επαρχία τώρα, όπου άκουγες τις φωνές μέσα από τα ερείπια και δεν υπήρχε κανένας να βοηθήσει.
1: Αυτό που συμβαίνει τώρα στη.
0: Και πηγαίναμε και φωνάζαμε τα σωστικά συνεργεία τους. Λέγαμε, ελάτε από εδώ να σας δείξουμε τίποτα. Γεια σας, δεν προλάβαιναν, δεν. Τίποτα. Χάθηκε πολλοί κόσμος έτσι δηλαδή. Έτσι.
1: Πολύ κακή ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια ευκαιρία τώρα. Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Αν μπορέσει να πουλήσει τα πετρέλαιά της, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που είχε η Βενεζουέλα είναι ότι χαλάγανε οι πετρελοπηγές, γιατί θέλουν μηχανήματα οι πετρελοπηγές, χαλάγανε τα δηληστήρια, χαλάγανε το ένα μετά το άλλο. Τώρα αν μπορέσει να τα αναδιοργανώσει...
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ είπε αμέσως... Είπαμε ότι θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους βοηθήσουμε. Και ήδη νομίζω ξεμπλόκαραν λεφτά και τα λοιπά. Του μπλόκαραν τα άλλα. Αυτά που έχει ήδη ξοδέψει για το Ιράν. Γίνονται ωραία πράγματα. Να σου πω τώρα κάτι, επειδή παρακολουθώ λίγο τι γίνεται στις ΗΠΑ, μου αρέσει. Στη Νέα Υόρκη Προετοιμάζονται τώρα για το ποιος θα αναδειχθεί υποψήφιος, διότι έρχονται εκλογές. Εκεί γίνονται προκριματικές, δηλαδή κάποιος θα πάρει το χρήσμα. Και μετά θα πάνε να αναμετρηθούν αν θα πάρει περισσότερα η μία παράταξη ή άλλη. Ο Μαμντάνη, που είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που είναι η αριστερά, η επίσημη αριστερά των Δημοκρατικών. Έχουν και ξεχωριστό όνομα και θα σαρώνει. Όποιον χρήζει, όποιον λέει αυτόν θέλω.
0: Ο δήμαρχος λες τώρα.
1: Ο δήμαρχος. Ναι. Όποιον λέει ότι εγώ προτιμώ αυτόν παρά τον άλλονα, αυτός κερδίζει. Έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, διότι ενώ βγήκε, καλά, αν άκουγες τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, ήτανε όχι κομμουνιστής ας πούμε, ήτανε πριν τον Στάλιν.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι ένας πολύ σύγχρονος αριστερός, με πολύ Αμερικάνος βεβαίως, και έχει καταφέρει και έχει φτιάξει μια πλατφόρμα σκέψης. Που είναι πολύ αριστερά, δεν είναι κεντρός, δεν χρειάζεται να κάνει κολοτούμπα.
0: Ναι, μην το λες πολλές φορές, πολύ αριστερός. Το λες για να καταλήξεις κάπου άσχημα, οπότε πες το.
1: Όχι άσχημα, ίσα-ίσα, θετικά το βλέπω.
0: Δεν μπορεί να το βλέπεις θετικά να λες εσύ, Ρεσπάμπ, είναι πολύ αριστερός 4 φορές, σημαίνει ότι κάτι ετοιμάζει να πετάξει το τέλος. Να περιμένω το αλλά. Για να λες πολύ αριστερός 4 φορές,
1: θα σου πω γιατί στο λέω. Ναι, αλλά γιατί καταλαβαίνει. Και εντάξει, θα κατάλαβε και καλύτερα από όταν ανέλαβε την Δημαρχία. Καταλαβαίνει τα προβλήματα με έναν τρόπο συνθετικό. Διότι η Νέα Υόρκη έχει τεράστιες αντιθέσεις και αντιφάσεις. Είναι μια πόλη πάρα πολύ πλούσια, που στην οποία για να ζήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα μέσο ενίκιο για τα πολύ μικρά, αυτά που βλέπουμε στα φιλμ, έτσι. Που μπαίνεις και είναι το κρεβάτι, η κουζίνα, όλα μαζί, 5.500.
0: Ναι.
1: Πόσα να βγάλουν.
0: Φοβερό.
1: 5.500.
0: Ναι.
1: Πόσα να βγάλεις. Δεν βγάζουν εδώ. Αυτοί που βγάζουν τα πολλά λεφτά δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι.
0: Αλλά προφανώς, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Είναι δύσκολη πόλη. Είναι... Και αυτό το ότι φροντίζει να... και από το Δήμο περνάνε πολλά. Περνάει υγεία, περνάνε πολλά πράγματα. Και το ότι φροντίζει και έχει βρει μια συνθετική πλατφόρμα είναι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καλό. Πρέπει να βρίσκουμε στις μεγάλες αντιφάσεις, πρέπει να βρίσκουμε σύνθεση.
0: Καλώς το ΣΥΡΙΖΑ. Για λέγε.
1: Τι. Δεν είπε. Χθες το βράδυ ο άλλος ξαναβγήκε τώρα φρέσκος, χτενισμένος, αυτά και τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο ίδιος καλός. Είμαι εδώ για να σας κοροϊδέψω.
0: Κάτσε ρε Συμπάμπη, μισό λεπτό ρε Συμπάμπη.
1: Έλα τώρα.
0: Κάτσε ρε Συμπάμπη, γιατί το λες αυτό. Είπε ότι δεν ήρθα, έκλεισε ένα κύκλο και δεν παίρνω πιάνο το νήμα για να ανοίξω, για να συνεχίσω τον ίδιο κύκλο. Είπα, ανοίγω ένα νέο κύκλο.
1: Δικιά του δουλειά. Δεν λέω για αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι δικά του πράγματα. Το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους, για τους οποίους όταν μιλάει έχει και μια γλύκα, δεν είναι τρόπος να συμπεριφέρεσαι σε ανθρώπους με τους οποίους έχει φάει ψωμί και αλάτι, οι οποίοι δούλεψαν νυχθημερών επί χρόνια για να γίνεις εσύ πρωθυπουργός. Πολύ σκληρός. Πάρα πολύ σκληρός.
0: Θεωρείς ότι χωράει προσωπική αντιμετώπιση και εκτίμηση όλο αυτό? Πολιτική στρατηγική δεν είναι όλο αυτό.
1: Και επειδή το λέμε, του βάζουμε ένα τίτλο πολιτική στρατηγική, δικαιολογούνται τα πάντα δηλαδή.
0: Δεν περίμενα να είσαι τόσο ευαίσθητος. Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν είναι θέμα ευαισθησίας μόνον, το οποίο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ένας πολιτικός να εμφανίζεται τόσο κυνικός. Και ειδικά με τους δικούς του ανθρώπους. Και από την άλλη μεριά, οι διαφωνίες μου με τον... Πώς τον λέμε αυτόν, τον Πολάκη, είναι προφανής. Αλλά δεν έχει άδικο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν έχει άδικο.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Δηλαδή, απέναντι στο Φάμελο, και αυτός και η Δούρου και ποιοι άλλοι είναι, και ο παπάς, ο Νίκος, του λένε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Αν είναι για τα λεφτά, αν είναι για το ταμείο, για τις ιδιοκτησίες του κόμματος, πες το ρε παιδάκι μου.
0: Θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος αυτού του Φάμελου. Δηλαδή, χρεώνεται μία ιστορία και δικαίως όμως τη χρεώνεται. Αν και το έχουμε συζητήσει, έχουμε διαφωνήσει σε αυτό. Εμένα μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής και αξιοπρεπής ο κ. Φάμελος ως παρουσία, ως πολιτική παρουσία. Ωστόσο, θεωρώ ότι. Δεν ξέρω. Μου είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθώ γιατί το κάνει. Είναι κατανόητο αυτό. Γιατί το κάνει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, έχει δίκιο Πολάκης. Και που το λέει πολύ απλοϊκά και πολύ εύγλωτα. Ρε φίλε, είναι σαν να λες θα πάω στο γάμο που δεν σε έχουν καλέσει. Αφού δεν σε έχουν καλέσει.
1: Μα και ο Τσίπρας δεν είπε όμως ποιους έχει καλέσει.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Είπε εκείνο το άλλο ακατανόητο, mm-hmm. ότι στο σπίτι μου, άμα θέλω να καλέσω τους φίλους μου, μπορεί να καλέσω.
0: Πάρτι, λέει, για να καλέσω.
1: Δεν κάνω πάρτι για να καλέσω τους φίλους μου και τους mm-hmm. μη φίλους μου. Δηλαδή ένα πάρτι όπου καλώ και κάποιον άλλον, για λόγου συμφέροντος προφανώς.
0: Καλά, γιατί άλλο. Εντάξει,
1: okay. Και το άλλο που εμένα με πιάνει τρέλα με αυτό, πάρα πολύ σπουδαία. Γίνεται, να τώρα που λέγαμε για τον Μαμντάνη, mm-hmm. τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και τους αριστερούς του Δημοκρατικού Κόμματος, η συζήτηση για το τι θα γίνει. Διότι έχουμε ένα πόλο παγκοσμίως και σε κάθε ένα κράτος χωριστά, ο οποίος έχει ατελείωτο πλούτο. Ελέγχει ατελείωτο πλούτο, δεν σημαίνει το να έχει στην τσέπη. Ξέρεις, όταν είσαι πλούσιος πολύ, mm-hmm. από ένα σημείο και πάνω δεν κάνει καμία διαφορά. Γιατί τι θα πάρεις. Έτσι, λες, θέλω προσούτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάει ο οικονόμος σου να πάρει το καλύτερο προσούτο που μπορεί να βρει στη γειτονιά.
0: Ναι. Τα ακούς Ρογκάκο για σένα, λέγει ναι. ο οικονόμος.
1: Νίκο,
0: ναι.
1: πρόσεχε. Ναι. Τα ξέρει ο Νίκος αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Θα πάει όσο εκεί μπορεί να πάει. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Θα βρει το καλό προσούτο. Θα πληρώσει 50 το κιλό και θα πάρει το καλό προσούτο. Τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Πήγε 50 το προσούτο.
1: Το καλό, είπαμε. Δεν ξέρω, Νίκο, είναι σωστό αυτό που λέω, εσύ που ξέρεις τις τιμές. Λοιπόν, αλλά πάνω από αυτό δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, τα λεφτά που έχουν οι πολύ πλούσιοι είναι πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, το να δώσεις ένα πεντάρκο δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν και εμάς που λέμε πάρε από τον άλλο τον πιτσαδόρα, ρε παιδί μου, είναι 3 ευρώ παραπάνω, είναι καλύτερο. Αλλά είναι 3 ευρώ.
0: Okay. Λοιπόν,
1: θέλω ένα πράγμα. Θα το πω τώρα για να έχει καταγραφεί, γιατί εσύ τα θυμάσαι.
0: Μπάμπη, με συγχωρείς. Πολύ το σεβασμό.
1: Τι έγινε.
0: Σε έχω αφήσει να αναπτύξει τη σκέψη σου εδώ και 8 λεπτά και καταλήξει τη
1: θέση. Πότε μετρά τα λεφτά.
0: Θέλω να πω ένα πράγμα.
1: Μου μετρά τι μπουκές.
0: Όχι, βρε μπάμπη μου, αλλά με σεβασμό το λέω και αγάπη. Καταλήξει να πω 8 λεπτά. Θέλω να πω ένα πράγμα. Και ναι, τι κάνει τόση ώρα, ρε μπάμπη.
1: Τίποτα, θα το πω άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω να πάμε να αλλάξουμε μία ώρα. Δεν έχει νόημα.
1: Ξέρει γιατί θέλω να στα λέω. Γιατί εσύ τα θυμάσαι. Όχι, εγώ τα ξεχνώ.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε μία ώρα τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πω, πω, πω.
5: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το πύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23.

0: 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
2: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
3: Ρεκόρ 16 ετία σημείωσαν οι ταξινομήσεις των καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το Μάιο του 2026, κλείνοντας τα 16.268 αυτοκίνητα και σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η τελευταία φορά που είχε επιτευχθεί υψηλότερο νούμερο μέσα σε ένα μήνα ήταν το Μάρτιο του 2010 με 19.053 αυτοκίνητα.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης.
5: Radio Samos.
6: FM στους 102.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος

0: Και πράξη στην οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Οι ψαράδες λένε δεν. Δεν γίνεται.
7: Τι. Δεν βγαίνει με 5.33.
6: Δεν βγαίνει με 5.33. Μη γελάς, θα σου πω γιατί. Μη γελάς ρε Μπάμπη, μη γελάς. Λένε οι ψαράδες ότι ο λαγοκέφαλος με τα δίχτυα που έχουμε δεν πιάνεται. Τα τρώει τέτοια. Εδώ μασάει, όχι ταραμάει κατσίκα, μασάει κουτιά από εδώ από εκεί, κόβει χέρια, πόδια και τέτοια. Δεν αντέχουν τα δίχτυα που έχουν. Καταλαβες.
7: Κατάλαβα πάρα πολύ καλά, διότι άκουσα μια νεαρή συνάδελφο στην οποία εύχομαι τα καλύτερα στην καριέρα της, να λέει ότι είναι εισβολικό είδος.
6: Α, εισβολικό.
7: Εισβολικό.
6: Okay.
7: Λοιπόν, ήταν και πρωί ακόμη, οπότε εντάξει.
6: Ναι, αλλά μη στέκεσαι εκεί, σε παρακαλώ.
7: Όχι, το λέω περισσότερο.
6: Καταρχάς δεν ξέρω τι έχει συμβεί και έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ λαγοκέφαλοι.
7: Ότι απέκτησαν δημοσιότητα.
6: Αυτό έχει συμβεί.
7: Δεν έχω ακούσει από. Κοίτα δεις. Ξοδεύουμε του κόσμου τα λεφτά αριστερά, δεξιά, παντού. Δεν από τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά η Ελλάδα έχει από τις ομορφότερες και τις σπουδαιότερες θάλασσες του κόσμου. Τα αρχιπελάγη που έχει η Ελλάδα. Έτσι, έχει και κάποιους επιστήμονες, όχι πάρα πολλούς, θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ καλά οργανωμένα. Και το έχουμε σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, σε κάτι άλλο, κάποιου άλλου Υπουργείου, κάτι γραφειοκρατικά κόλπα. Έτσι, δεν γίνεται. Δεν έχω ακούσει κάποιον να μου... Έτσι, οι επιστήμονες που παρακολουθούν καλύτερα τα ζητήματα της άγριας ζωής, πάρα πολλούς λίγους έχουμε, δυστυχώς, λένε ότι παιδιά ηρεμήστε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας εξαφανίσει. Το πρόβλημα το έχουμε διότι έχουμε φτιάξει ΑΟΣ, θαλάσσια ΑΟΣ αλίες. Και τώρα βρεθήκαμε το πρόβλημα. Έλα, τώρα έχουμε όμως την κυρία Καζάνη. Είδες που τόδα.
6: Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος πάντως.
7: Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είναι μια ιδιωτική οργάνωση η οποία κάνει. Δεν είναι μια επιστημονική οργάνωση.
6: Δεν πρέπει να σα ρωτήσω κάτι. Πριν από 2 εβδομάδες, μόλις δεν πιστεύει σε έρευνα του ΚΕΦΗΜ και την επόμενη μέρα ζήτησε από την Εύη να βγάλουμε άνθρωπο να μας μιλήσει για έρευνα του ΚΕΦΗΜ.
7: Πάντα τι, οι έρευνες που.
6: Το ότι είναι ιδιωτικό, το ότι εσύ δεν πιστεύεις στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ας πούμε, ότι μπορεί ένας οργανισμός ιδιωτικός να αποτελείται από επιστήμονες, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το Αρχιπέλαγος, χωρίς να έχω καμία ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους, είναι ερευνητικός φορέας και τον εμπιστευόμαστε πολλά χρόνια σε πολλά πράγματα. Δίνει κάποιες εξηγήσεις.
7: Ναι, παιδί μου. Okay. Λέω ότι το κράτος οφείλει να έχει.
6: Περίμενε.
7: Το κράτος οφείλει να έχει δομές δικές του.
6: Άσε τις δομές τώρα. Μιλάμε για τον λαγοκέφαλο. Μου λες οφείλει να έχει τις δομές κτλ. Εδώ οι ψαράδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν είπε κανείς μη βουτάτε, θα σας φάνε λαγοκέφαλοι. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα, στα σημεία που υπάρχει, που είναι ισχυρή έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου, φωνάζουν λένε παιδιά, έχουμε θέμα με την ψαριά μας. Τι δεν είναι, τι δεν σου κάνει σε αυτό? Ότι επειδή κάναμε ΑΟΖ, ας πούμε, ξαφνικά επινοήσαμε το λαγοκέφαλο για να.
7: Δεν είπα αυτό.
6: Τότε τι λες?
7: Είπα ότι επειδή κάναμε ΑΟΖ,
6: ναι,
7: ξαφνικά το ζήτημα. Αλλά τώρα περιμένει η κυρία Καζάνη. Το ζήτημα της αλίας έχει πάρει άλλη τροπή και οι ψαράδες έχουν μεγαλύτερα προβλήματα λόγω της ΑΟΖ παρά λόγω του λαγοκέφαλου. Αυτό λέω εγώ.
6: Μάλιστα. Εντάξει.
7: Έτσι το έχω καταλάβει.
6: Μάλλον
7: δηλαδή
6: λόγια να αγαπιόμαστε τώρα. Πάμε στην κυρία Κελική Καζάνη, όπως είπε, στην καθηγήτρια, την επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω όσο έχω μπορέσει έχω ασχοληθεί και εγώ πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρία Καζάνη, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλημέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
6: Να είστε καλά. Μιλάμε για μία έρευνα για τους άστεγους, έτσι?
8: Μάλιστα, μάλιστα. Καταρχήν, ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύονται τέτοια ζητήματα όπως η μια αστεγία, και είναι κρίσιμες προκλήσεις της κοινωνικής πολιτικής. Εμείς συμμετείχαμε σε μια έρευνα που οργανώθηκε ουσιαστικά από το Πανεπιστήμιο Λεβέν στο Βέλγιο. Συμμετείχαμε 35 πόλεις σε αυτό το εγχείρημα. Για να καταγράψουμε τους αστέγους την ίδια μέρα, με σύμπλην μια-δυο μέρες εν πάση περιπτώσει. Έγινε 20 Οκτωβρίου του 2025 η καταγραφή αυτή.
6: Ναι. Να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι μερικοί αριθμοί οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί. Δηλαδή, ότι τα 2/3 των αστέγων είναι άνδρες σε 71%, το 1/3 γυναίκες, 29%.
8: Ακριβώς. Ναι. Λίγο παραπάνω από τους μισούς, δηλαδή 56,2% ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 64 ετών. Ενώ για μένα σημαντικό είναι το εύρημα ότι ένας στους τρεις είναι άνω των 65. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό το εύρημα. Επίσης να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε, ότι το 7,6% είναι μονογονείς με παιδιά ή ζουν με σύντροφο και τα παιδιά τους. Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι 73 παιδιά ζουν στην ίδια στεγαστική κατάσταση. Ενώ 10 παιδιά αυτών των ανθρώπων που ζουν σε αστεγία ζουν κάπου αλλού.
6: Ναι. Εδώ πάντως να πω το εξής από αυτά που μπορώ να γνωρίζω. Πρώτον να πω εγώ από τη δική μας την πλευρά, τη δημοσιογραφική πλευρά, μια κακή αντιμετώπιση του θέματος, όπου με το που δούμε έναν άστεγο στο δρόμο και τον τραβάμε μια φωτογραφία, το δημοσιεύουμε και λέμε ο τάδε δήμαρχος, ο τωρινός ο δήμαρχος, ο πρώην ο δήμαρχος κλπ. Ότι δεν κάνουν δουλειά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί οι άστεγοι, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, χωρίζονται σε κατηγορίες. Είναι αυτοί που εξ ανάγκης έχουν βρεθεί εκεί, είναι αυτοί που βρέθηκαν εξ ανάγκης, αλλά δεν θέλουν να αλλάξουν καθεστώς στη ζωή τους. Είναι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα. Θέλω να πω ότι είναι πολυπαραγωγικό.
8: Ναι, βέβαια είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Επίσης, απλά να πω εδώ ότι το 72,2% οι κυριότεροι λόγοι που βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση ήταν οικονομικοί λόγοι.
6: Βέβαια.
8: Ναι. Αυτή ήταν μια ερώτηση βέβαια πολλαπλής επιλογής, γιατί ακολουθούσαν τα θέματα υγείας ή οικογενειακά θέματα ή έξωση ή απώλεια μίσθωσης. Τώρα εμείς σαν Πάντο και Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής που συμμετείχαμε σε αυτό το έργο, θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της αστεγίας χρειάζεται να κινηθεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, είναι βέβαια πολύ παραγωγικό. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ενός συστηματικού και επαναλαμβανόμενου μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης των ατόμων που βιώνουν την αστεγία. Και αυτό γιατί η καταγραφή δεν πρέπει να είναι μια αποσπασματική διαδικασία, αλλά ένα σταθερό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής.
7: Κυρία Καζάνη, όταν λέμε κοινωνικής πολιτικής για τους αστέγους, είναι το να μπορεί κάποιος που δεν έχει που να μείνει να απευθυνθεί κάπου σε μια υπηρεσία του Δήμου και η υπηρεσία αυτή να μπορεί να του πει εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ανάλογα τι είναι η κατάσταση, θα πας να μείνεις εκεί.
8: Ναι, ένα είδος πολιτικής είναι αυτό.
7: Υπάρχει αυτό?
8: Ναι. Υπάρχουν πολιτικές επανένταξης. Απλά χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί σε αυτές. Δηλαδή υπάρχουν τα προγράμματα στέγαση και εργασία, στέγαση και επανένταξη. Υπάρχουν οι μορφές υποστηριζόμενης στέγασης όπως τα προστατευόμενα διαμερίσματα. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, έτσι, όταν συνδυάζονται βέβαια με κοινωνική υποστήριξη.
6: Ναι. Για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας θυμάμαι κατά τη διάρκεια της καραντίνας ότι δημιουργήθηκε ένα κέντρο, εσείς το γνωρίζετε, το οποίο είχε 450 κλίνες. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο ως δομή υποστηριζόταν ιατρικά, νοσηλευτικά, παροχή ψυχολογική στήριξη, οτιδήποτε άλλο. Και ναι. Παράλληλα, ξέρω, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας ότι λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο, ομάδες που βγαίνουν στο δρόμο για την υποστήριξη των αστέγων.
8: Υπάρχουν πολλές τέτοιες δομές. Απλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι διαδημοτικές συνεργασίες. Δηλαδή, η αστεγία δεν περιορίζεται, όπως ξέρουμε, στα όρια ενός Δήμου.
7: Υπάρχουν, κυρία Καζάνη, άστεγοι οι οποίοι δεν θέλουν τη βοήθεια αυτή που τους προσφέρεται, διότι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, που πληρώνουμε τους φόρους, δεν θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους εξαθλειωμένους στον δρόμο.
8: Δεν θέλουμε,
7: έτσι. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν. Θεωρούμε ότι κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του.
8: Ναι,
7: το
8: ναι,
7: ότι,
8: ναι.
7: Ακούω ότι το ακούω και το ξέρω. Εγώ είχα το γραφείο μου για κάποια χρόνια
6: στο κέντρο,
7: στην οδό Σαντα Ρόζα. Και μίλαγα με πολλούς ανθρώπους που, γιατί εκεί διευκολύνει για διάφορους λόγους, οι παλιές στοές και όλα αυτά. Και τους ήξερα ένα προς ένα. Κάποιοι δεν θέλουν. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους πείσουμε, να τους βρούμε μια δουλειά.
8: Βέβαια.
7: Πόσο το πετυχαίνουμε αυτό, κυρία Καζάνη, εσείς που παρακολουθείτε αυτά τα προβλήματα καλύτερα από εμάς. Το πετυχαίνουμε καθόλου?
8: Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό, έτσι. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη της αστεγίας. Υπάρχουν άνθρωποι, βέβαια, που αρνούνται την βοήθεια. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Ναι. Μας οι περισσότεροι άστεγοι που απαντήσανε στο ερωτηματολόγιο ή δομές που κατέγραψαν τα στοιχεία αυτά, ανέφεραν ότι θέλουν βοήθεια πιο συστηματική, έτσι. Και θέλουν επίσης να υπάρχει μια έγκαιρη παρέμβαση πριν την απώλεια κατοικίας τους. Mm-hmm. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, δηλαδή η πρόληψη της κατάστασης αυτής.
7: Οι περισσότεροι που χάνουν το σπίτι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τον νοικοί?
8: Δεν είναι οι περισσότεροι, έχουν πει οικονομικούς λόγους. Υπάρχει ένα ποσοστό, ναι, βέβαια, για έξωση ή απώλεια μίσθωσης. Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 10%, αν θυμάμαι καλά αυτό.
7: Οι άλλοι πώς δεν έχουν σπίτι? Έχουν μετακομίσει στην πόλη και δεν έχουν εδώ και δεν έχουν χρήματα να βρουν ή δεν βρίσκουν? Πώς γίνεται?
8: Ναι, έχουν χάσει το σπίτι τους για οικονομικούς λόγους ή θέματα υγείας, που αυτό εκ των πραγμάτων δημιούργησε και τους οικονομικούς λόγους. Οπότε και γι' αυτό έμειναν άστεγοι. Και είναι και το άλλο πολύ σημαντικό έβριμα σε αυτό το σημείο, είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς, βασικά ένα στους δύο είναι άστεγοι για πάνω από 2 χρόνια, ενώ ένα στους 3 για 5 χρόνια και άνω.
6: Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, γιατί αναδεικνύει και το πρόβλημα, ότι η αδυναμία είναι να το ισιώσουμε αυτό, η επανένταξή τους, μάλλον, με συγχωρείτε.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς σαν ερευνητική ομάδα θεωρούμε ότι η πρόληψη αλλά και η έμφαση σε πολιτικές επανένταξης είναι από τις δύο βασικές προτάσεις που έχουμε.
7: Για πόσους περίπου ανθρώπους μιλάμε, κυρία Καζάνη?
8: Καταγράψαμε 681 άτομα.
7: Στην Αθήνα.
8: Στην Αθήνα, ναι.
7: Πάρα πολύ.
8: Επίσης να πω ότι επειδή εκείνη τη μέρα της καταγραφής έβρεχε, θεωρούμε ότι αυτό μείωσε αισθητά τον πραγματικό αριθμό που θα προέκυπτε αν δεν έγραφε, γιατί πολλοί από αυτούς ενδεχομένως είχαν βρει κάποιο σημείο για να προφυλαχθούν.
6: Μάλιστα.
8: Έτσι, οπότε δεν τους βρίσκαμε. Mm-hmm. Και όλα στα σημεία που ξέραμε και από τους street workers ότι υπάρχουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία.
6: Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να πω έτσι τα στοιχεία δύο χωρών, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά εδώ και 15 χρόνια τους αστέγους, και άρα είναι ένα πολύ αξιόπιστο στοιχείο. Η Βουδαπέστη κατέγραψε 3.437 άτομα εκείνη τη μέρα και η Βαρκελόνη 2.670 άτομα.
7: Α, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί εγώ είπα ότι για τους 600 κάτι που μας είπατε είναι πάρα πολύ. Φανταστείτε αυτά τα νούμερα.
8: Ακριβώς, και με μια συστηματική καταγραφή που είναι αξιόπιστη, έτσι, γιατί και εμείς αν το κάναμε αυτό ετήσια, ενδεχομένως τα νούμερα θα ήταν διαφορετικά.
6: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
7: ευχαριστούμε, κυρία Καζάνη.
8: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
7: Όταν θα έρθει η ώρα της επόμενης έρευνας, μας πάρετε να το υποστηρίξουμε.
8: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
9: Real FM.
10: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Αναφορές για χιλιάδες αγνοούμενους. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί. Σοκ στη Λάρισα. 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία. Αρχίζει επίσημα το σαφάρι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το τοξικό ψάρι επικηρύχθηκε για περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό. Ποιες περιοχές αφορά η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτικά τα μέτρα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
19: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
20: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Tilda Swinton and Friends. In a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
22: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
23: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
24: Full και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
24: Εγγύηση? Τι μου λες?
23: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάντα μία κόρνα να βγει. Εμάς, το τραγούδι λέει, ξέρεις το, πατάω αυτό, πατιέται μία αυτή που λέει τραγούδι. Εδώ πατάς κόρνα και βγαίνει ο Βολάνιος. Για πάτα να δούμε. Να το ήρθε, Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται ρε Παναγιώτη.
1: Ωραία παρομοίωση πάντως.
0: Ω, καμία σχέση ρε εσύ. Το τραγούδι παρέχει.
1: Ναι, όχι, το τραγούδι, ωραίο, ναι.
0: Για πες.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα τη Ιερά Οδού Εγάλεο Ελαιώνα και η άνοδο τη Τιβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο κέντρο τη Αθήνα, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο τη Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα τη Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στην άνοδο τη Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
9: και 6977-80-93-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο.
14: καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273-400693, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Η προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
28: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλο, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προωθεί σχετική νομοθετική πρόβλεψη για τη θέσπιση ξεχωριστού μηχανισμού. Αγώνα δρόμου για τη διάσωση παγιδευμένων διεξάγουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα που έχουν ενισχυθεί και από διεθνείς ομάδες διασωστών. Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς ανέρχεται στους 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων που σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές ξεπερνούν τις 50.000. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο. Διώκονται επίσης για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι 7 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, περισσότερα στο enikos.gr. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει λύσεις στο πρόβλημα της ακρίβειας λόγω της αύξησης τιμών προϊόντων έδωσε μιλώντας στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι εξετάζεται μείγμα μέτρων με ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αποστολή αστροναύτη για 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας σχεδιάζει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, σε σύσκεψη για τη νέα εθνική στρατηγική διαστήματος. Τις αντοχές πολλών ευρωπαϊκών χωρών συνεχίζει να δοκιμάζει ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στη Γυραιά Ήπειρο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό έχουν τεθεί η Δανία και η Τσεχία καθώς το κύμα καύσωνα κινείται ανατολικά.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
29: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία είναι τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στους 6 πρώτους ομίλους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filaflos.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως έξιμποφορ έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, διάβαζε δύο πράγματα. Σου έλεγα νωρίτερα για την για το αίτιο υπερπολεπλασιασμού των λαγοκέφαλων που λένε οι ειδικοί. Λένε τέλος πάντων ότι η υπεραλίευση έχει, μάλιστα λένε, μην τα αποδίδουμε όλα στην κλιματική κρίση. Η υπεραλίευση είναι αυτή που έχει προκαλέσει τον πολλαπλασιασμό αυτών των ξενικών ειδών. Έτσι, ότι έχουν βρει έδαφος και πολλαπλασιάζονται.
1: Υπεραλίευση δηλαδή ότι...
0: Υπεραλίευση άλλων ψαριών, δηλαδή η ερήμωση του βυθού έχει επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό τους. Έτσι, τον κάνει πολύ πιο εύκολο. Και μάλιστα δίνει, έβλεπα μία ανάλυση που έλεγε ότι δεν είναι τυχαίο ότι πολλαπλασιάζονται τα είδη αυτά, πολλαπλασιάζονται οι λαγοκέφαλοι στις δύο περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη υπεραλίευση. Την Εύβοια και την Κρήτη.
1: Τα ανοιχτά της Εύβοιας, ναι. Το Αιγαίο, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ όντως αρχίζει και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα, ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Διάβαζα επίσης ότι αυτή η τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο, το ότι επιδοτεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου, δεν είναι ελληνική επινόηση. Γίνεται και σε άλλες, δηλαδή Κύπρο, γίνεται σε παράκτιες περιοχές, σε χώρες που...
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις που βρίσκεται η δικιά μου αντίρρηση. Αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Εμένα μου πρωτοανάφεραν το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, τους ψαράδες που λες, οργανωμένοι ψαράδες, εκεί στην Εύβοια, πάνε και 15 χρόνια.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα όταν το θέμα έχει μεταφερθεί με κοιτάς έτσι τώρα σκοπτικά. Σου λέω ότι ξαφνικά με πιάνουν οι ψαράδες στην Αίγινα και μου λένε «Μάνο, είναι τεράστιο πια το πρόβλημα, χάνουμε ψαριά στον Αργό Σαρονικό». Είναι ζήτημα, το καταλαβαίνεις.
1: Μα προφανώς και είναι ζήτημα. Επίσης, δεν λέω ότι δεν είναι.
0: Πρόσεξε με. Επίσης, για να μην το πηγαίνουμε αλλού και για να μην πολιτικολογούμε γενικότερα, είναι τσαντισμένοι με αυτό που τους λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή, εάν θεωρήσει κάποιος, λέω εγώ τώρα, ένας κακεντρέχης και πει «Να, εντάξει». Ότι είπε ο Μητσοτάκης να μοιράσει λεφτά τώρα προεκλογικά στους ψαράδες. Οι ψαράδες είναι αντίθετοι με αυτή τη λογική. Σου λέει ότι δεν με βοηθάς έτσι. Δεν μπορώ να τους κυνηγήσω. Αντιμετώπισε το αλλιώς. Δεν μπορώ να τους κυνηγήσω. Γιατί δεν έχω την κατάλληλη υποδομή. Δεν έχω δίχτυα. Έτσι. Δεν σου λέει πάρε μου δίχτυα. Δεν ξέρω αν θα το πούν οι ψαράδες. Αλλά εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμή να λένε πάρτε μας καινούργια δίχτυα για να τους κυνηγήσουμε. Τα δίχτυα που έχουν, με τα δίχτυα που έχουν, δεν μπορούν να τους πιάσουν, δεν μπορούν να τους ψαρέψουν.
1: Ναι. Πάντως, επειδή χρειαζόμαστε, θέλω να επανέλθω σε αυτό που είναι το βασικό, χρειαζόμαστε γενικά, ειδικά στις θάλασσες, αλλά και στα βουνά και στα λαγκάδια και παντού, χρειαζόμαστε νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες προστασίας της άγριας ζωής.
0: Καλό.
1: Η προστασία της άγριας ζωής περιλαμβάνει και το να μην πολλαπλασιάζονται είδη, τα οποία εφόσον πολλαπλασιαστούν θα απειλήσουν την ισορροπία και θα απειλήσουν άλλα είδη. Mm-hmm. Έτσι, αυτό το κάνουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, πληρώνουν τα λεφτά που χρειάζονται για να τα έχεις αυτά. Έτσι, δεν το αφήνουν τη μία εδώ και στην άλλη στην καλή προαίρεση και στην καλή διάθεση των ανθρώπων, με αυτή την έννοια λέω ότι οι ιδιώτες προσπαθούν, αλλά είναι μια ιδιωτική προσπάθεια. Αυτά.
0: Ναι.
1: Βλέπω πάντως και εδώ τώρα σε μια έρευνα που έχει δημοσιεύσει το Αρχιπέλαγος που λέγαμε πριν.
0: Αυτή λέει,
1: ναι, λέει ότι εμφανίστηκαν μέσω του Σουέζ Κανάλ.
0: Στο Ενικός, ναι.
1: Το 30, δεκαετία του 30 και άρχισαν και στο Αιγαίο στο τέλος δεκαετίας του 50. Και είναι από τα πιο διαδεδομένα invasive species in Greek marine ecosystems. Αυτά και πολλά ακόμη. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι η μεγάλος εχθρός. Μεχούς.
0: Ναι, ναι.
1: Τους αρέσει η hors d'oeuvre. Το λαγοκέφαλος. Έχεις δει θαλάσσια χελώνα?
0: Ναι, με βέβαια.
1: Ζωντανή.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Ρε Παντελή, να σε ρωτήσω κάτι. Θες να μας βοηθήσεις λίγο? Γιατί τώρα δεν έχει νόημα. Λέει αυτό ρε παιδί μου που τα ξέρετε όλα και έχετε γνώση για όλα, ενώ είστε άσχετοι, ειδικά εσείς των πόλεων. Α, αρχίσαμε πάλι αυτό το μπιφ, ας πούμε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το γράφει με κεφαλαία. Άνθρωπος με τους λαγοκέφαλους ζω σε νησί. Εδώ και 20 χρόνια συμβαίνει και χειροτερεύει. Πλέον βγαίνουν και στα ριχά. Τα βλέπουμε στις ακτές. Όταν δεν ξέρετε, μην πετάτε την παρόλα σας για να το παίξετε ξύπνη. Θέλω να μου πεις, ρε Παντελή, τι διαφορετικό είπαμε και περιγράψαμε από αυτό που λες. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Να σου πω το
0: πράγμα. Ο στόχος σου είναι να μας, να καταδείξεις, να στυλιτεύσεις ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ή για να πεις αυτό που θες να πεις, ας πούμε, χωρίς να έχεις ακούσει τι λέμε. Τι λέμε τόση ώρα. Αυτή δεν είναι η κουβέντα που κάνουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα.
1: Να σου πω το πράγμα.
0: Για πες.
1: 72 και 3.
0: Όπα.
1: Χθες είχε πέσει. Πώς είχε πέσει εσύ. Εκεί είναι.
0: Α, όχι, 72 δεν είναι.
1: Εκεί είναι, στα 72.
0: Ρε τον Παντελή, τσαντίζουμε αυτά. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Απορώ τόσα χρόνια φούρναρης στο μικρόφωνο. Πώς τσαντίζεις ακόμη με αυτά.
0: Έτσι, μα σου λέω, δεν ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι το ραδιόφωνο. Δεν είχες ακρότες στα μηνύματα. Είχες κανονικά μηνύματα με διαφορετικές απόψεις που μπορούσες να διαβάσεις. Τώρα ξαφνικά όλοι έχουν γίνει. Κοίτανε αυτόν, ακούν αυτόν. Αυτοί που στέλνουν μάλλον με αυτά τα μηνύματα.
1: Οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι όμως. Οι πολλοί είναι ευχαριστημένοι.
0: Πολλοί, ναι, προφανώς.
1: Δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που ακούνε. Πάμε παρακάτω.
0: Έλα και τις Πανελληνές, γιατί έχεις προβληματισμό ενστάσεις και όλο το υπόλοιπο. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης.
1: Ανέχω, λέει. Ο κύριος Στρατηγάκης είναι εκπαιδευτικός, αναλυτής, μαθηματικός και επιστημονικός σύμβουλος. Κύριε Στρατηγάκη, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη. Γεια σας. Λοιπόν, βοηθήστε μας να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί από τη μία ακούμε. Υιοθετώ έναν τίτλο που είδα σήμερα στις εφημερίδες, βέβαια κλασικός και μονότονος, ασανσέρ. Δηλαδή αλλού είχαμε άνοδο, αλλού είχαμε σφαγή. Τι έγινε?
2: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι με τη φυσική. Τα προηγούμενα 2 χρόνια τα θέματα της φυσικής ήταν εξοντωτικά. Οι ασκήσεις που ζητήθηκαν δεν εξέταζαν φυσικά φαινόμενα, ήταν θεωρητικές υπερπαραγωγές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα παιδιά έγραψαν χάλια. Και φέτος κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα ήταν αδιέξοδο, διότι έδιωχνε τα παιδιά όχι μόνο από το μάθημα της φυσικής, αλλά και από τα τμήματα φυσικής. Αποφούσε δηλαδή τα παιδιά από την επιστήμη συνολικά της φυσικής, με αποτέλεσμα τα τμήματα φυσικής να έχουν στις 1000 θέσεις που διατίθεντο τις 660 κενές. Mm-hmm. Δεν δηλώσαν τα παιδιά φυσική. Έτσι λοιπόν έκαναν στροφή 180 μοιρών, έβαλαν θέματα πολύ πιο βατά και το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε πάρα πολλούς αριστούχους. Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά, πέρυσι στις επιστήμες υγείας έγραψαν πάνω από 18 το 8,46% των υποψηφίων και φέτος το 28,14%. Ναι. Ακραίο το ένα, ακραίο και το άλλο.
1: Ναι.
2: Ένα 15% θα ήταν μια χαρά για να ξεχωρίζουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Άρα με τη φυσική έχουμε πρόβλημα ότι δεν μπορούν να ισορροπήσουν τα πράγματα. Θα πρέπει κάπως οι καθηγητές της φυσικής που βάζουν τα θέματα να το δουν και να το προσέξουν.
0: Ναι. Εδώ διαβάζω, βλέπω όσο ώρα περιγράφεται, διαβάζω μερικά στατιστικά ότι δηλαδή κάτω από 10 πήραν περισσότερο από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, έτσι, το 55,67%.
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Ιστορία το 52%, 52,1%. Ναι. Μαθηματικά το 50,5%.
2: Ναι.
0: Στο δικό σας αντικείμενο.
2: Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Στα αρχαία είχαμε αύξηση των παιδιών κάτω από τη βάση από 47, από τα πέρυσι πήγε 55. Mm-hmm. Τα αρχαία είναι ένα μάθημα που απαιτούν υποδομή από το γυμνάσιο, γραμματική, συντακτικό. Αν δεν ξέρεις, δεν πρόκειται να τα μάθεις στην τρίτη ηλικία.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν έχεις καμία τύχη. Γενικά, αν δείτε το τι δηλώνουν οι αριστούχοι, θα δείτε ότι αυτό που δηλώνουν δεν είναι μία ή δύο ετών διάβασμα, είναι όλη η πορεία που κρίνεται στις πανελλαδικές. Mm. Διότι χρειάζονται υποδομή. Τώρα στην ιστορία, κάθε χρόνο πάνω από το 50% είναι κάτω από τη βάση. Είναι τα παιδιά που δεν αντέχουν αυτό το δρόμο, τη διαδρομή που είναι επίπονη και μακριά και τα παρατάνε. Mm. Ως προς τα μαθηματικά τώρα. Ως προς τα μαθηματικά έχουμε τα μαθηματικά των οικονομικών, έχουμε και τα μαθηματικά των θετικών. Επειδή στα οικονομικά πάνε πιο αδύνατοι μαθητές, κάθε χρόνο έχουμε τρελά ποσοστά κάτω από τις βάσεις. Πέρυσι είχαμε 73,68%. Φέτος είχαμε μόλις 64,07. Λέω μόλις, διότι είναι μια σημαντική διαφορά, σχεδόν 10 μονάδες βελτίωση του βαθμού. Όχι ότι τα παιδιά διαβάσαν πιο πολύ, απλά ήταν πιο εύκολα τα θέματα. Έτσι. Mm. Να ξέρουμε τι λέμε. Εδώ τώρα είναι ακριβώς και η αντίρρησή μου, διότι διάφοροι σπέρνουν τον πανικό σε διάφορα site. Διάβαζα, ας πούμε, πριν ανακοινωθούν οι βαθμοί, πανολεθρία στα μαθηματικά. Και έλεγα, μα κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά. Αυτό δεν είναι είδηση, απλά τρομοκρατεί στον κόσμο. Τελικά, φέτος δεν έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και γι' αυτό καλό θα είναι τα παιδιά να μην ακούν όλα αυτά τα πράγματα που τα αποπροσανατολίζουν δυστυχώς.
0: Σωστό. Να μας πείτε την άποψή σας γενικότερα για το σύστημα των Πανελληνίων που διαβάζαμε πριν από λίγο καιρό έναν επιτυχημένο τίτλο που λέει 50 χρόνια στην Ελλάδα καταργούμε τις Πανελλήνιες.
2: Ναι, και δεν μπορούν να τις καταργήσουν. Να σας πω και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα το Υπουργείο Παιδείας, ενώ δείχνει πάρα πολύ λογικό, δεν έχει καμία ελπίδα επιτυχίας. Να το εξηγήσουμε γιατί. Ναι. Δείχνει πάρα πολύ λογικό το να μετράς τους βαθμούς και άλλων τάξεων, όχι της πρώτης λυκείου, είναι υπερβολικό, αλλά της δευτέρας και της τρίτης γίνεται σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Και ενώ δείχνει λογικό, κολλάει στη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο καθηγητής θα βάλει τίμιους βαθμούς και δεύτερον, το παιδί της θα έχει 13. Αυτά τα δύο πράγματα θα τεινάξουν όλη την προσπάθεια στον αέρα. Ήδη βλέπουμε τώρα που δεν μετράνε οι βαθμοί πώς ξαφνικά μπουκάρουν καθηγητές στα σχολεία, γονείς στα σχολεία και κάνουν επεισόδια. Το αυτό πιο πάλι. Πρόσφατο.
0: Αυτό πάλι. Είναι φοβερό, συγγνώμη κύριε Στρατηγάκη.
2: Ναι.
0: Είναι πιο... καινούριο φρουτό. Δεν υπήρχε. Νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι.
1: Βεβαίως και έτσι. Όταν ήμουν εγώ μαθητής, μια φορά είχα πει στη μητέρα μου ότι με αδικεί αυτός ο καθηγητής, δεν με χωνεύει, που ήταν αλήθεια. Και λέει, μου απάντησε, βρες έναν τρόπο να σε χωνέψει. Δεν μου είπε, θα έρθω αύριο να κάνω φασαρία.
2: Ακριβώς.
1: Δεν υπήρχε στο μυαλό των γονέων ότι μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς, δεν υπήρχε. Και ακριβώς επειδή πριν από 30 χρόνια και περισσότερα που ήμασταν εμείς, αλλά πριν από 30 χρόνια προσπάθησε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα με το σύστημα Αρσένη, απέτυχε τότε. Τώρα θα αποτύχει πανηγυρικά, διότι έχει αλλάξει η κοινωνία, η οποία δεν ανέχεται. Δεν ξέρω, πιστεύουν οι σύγχρονοι γονείς ότι μεγαλώνουν μικρούς πρίγκιπες και μικρές πριγκίπισες και δεν γίνεται τα παιδιά τους να είναι μαθητές του 13 και δεν ανέχονται μικρές βαθμολογίες.
1: Εντάξει κύριε Στρατηγάκη, τώρα μην το τραβάμε κι εμείς.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Όχι, συμφωνώ με τον Στρατηγάκη, αλλά από την άλλη μεριά η αγωνία που έχουν οι γονείς ότι αν το παιδί τους δεν τα καταφέρει, δεν μπει στο πανεπιστήμιο, δεν κάνει μεταπτυχιακά. Τώρα έχουμε και αυτό. Οπωσδήποτε μεταπτυχιακά.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. Ναι. Στο οποίο συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ναι, και δεν έχει και δύο πολιτικούς να προσπαθήσουν να τον χώσουν κάπου ότι το παιδί δεν θα έχει στη ζωή του τύχη.
0: Πάντως, εγώ κύριε Στρατηγάκη.
2: Το οποίο δεν στέκει.
1: Δεν στέκει καθόλου.
0: Ειδικά το δείχνει καθημερινά η ανάγκη της αγοράς.
1: Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να κάνεις τα παιδιά σου. Έτσι. Από το να τα πιέζεις συνεχώς σε αυτή την κατεύθυνση, να σε βλέπουν ότι πας στον καθηγητή και του ζητάς τα ρέστα γιατί έβαλε. Εγώ, επειδή χρειάστηκε για χύψη ζέντ λόγους, δεν έχει καμία αξία. Στη μέση του λυκείου που λέγαμε, δηλαδή εγώ 16 χρονών έφυγα από το ελληνικό και πήγα στο γαλλικό λύκειο, στο γαλλικό σχολείο. Λοιπόν, και δυσκολεύτηκα. Ήταν και άλλη γλώσσα, όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή παίρνω ένα 15. Λοιπόν, και το ανακοινώνει η καθηγήτρια ότι ένας άνθρωπος που έπρεπε να προσαρμοστεί πήρε 15. Ρωτάω το παιδιά, τους λέω, παιδιά, το 15 είναι καλός βαθμός? Μου λέει, βεβαίως. 18 έχει μόνο η τάδε, ο τάδε και τρεις. Εγώ που ήμουν από το ελληνικό σχολείο και ήμουν καλός μαθητής, είχα συνήθιση τα 18.
0: Πάντως, η πληγή της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτή, έτσι όπως τη θέτει ο κύριος Στρατηγάκης, ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί ότι δεν μπορεί να πιστεί ότι θα έχει έναν καθηγητή ο οποίος δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ότι θα βάλει τον βαθμό που αξίζει το παιδί. Αλλά το ζήτημα είναι, κύριε Στρατηγάκη, να δεχθούμε όλοι μας ότι οι Πανελλήνες είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Okay.
2: Αλλά βαθιά άδικο.
0: Βαθιά άδικο. Δηλαδή, σας ακούω τόσο να λέτε για τη δυσκολία των μαθημάτων, αυτό το αν θα πέσουν εύκολα θέματα, θα πέσουν δύσκολα θέματα. Και όλο αυτό από μόνο του είναι άδικο.
2: Ναι. Να σας πω τη βασική αδικία, την πιο χοντρή αδικία που έχει το σύστημα.
0: Ναι.
2: Είναι ότι συγκρίνει βαθμούς σε ανώμια μαθήματα και κοιτάει ποιος έγραψε καλύτερα.
0: Σωστό.
2: Ένα παράδειγμα. Στα παιδαγωγικά, για να γίνει κάποιος δάσκαλος, αν είναι από τη θεωρητική κατεύθυνση, θα εξεταστεί σε αρχαία λατινικά ιστορία. Τη γλώσσα την αφήνω απ' έξω, εξετάζονται όλοι. Αν είναι από τη θετική κατεύθυνση, θα εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία. Μετά θα πάρουν και θα δουν ποιος έγραψε καλύτερα στο σετάκι αρχαία λατινικά ιστορία ή στο σετάκι μαθηματικά φυσική χημεία. Και θα μπει αυτός που έγραψε καλύτερα. Μα συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, τους βαθμούς στα αρχαία με τους βαθμούς στα μαθηματικά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Τα
0: απόλυτο.
2: Παιδιά από το δημοτικό μαθαίνουν ότι δεν συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι πολύ χοντρό, το οποίο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει εκτοξευτεί. Δηλαδή παλιά αυτό συνέβαινε στο 27% των τμήματων, να τα δηλώνω από δύο ή περισσότερα παιδεία. Mm-hmm. Τώρα φτάσαμε στο 43% και πάμε για το 45%. Διότι αδειάσανε τα πανεπιστήμια της επαρχίας από φοιτητές και προκειμένου να μην κλείσουν, γιατί για αυτά είναι αγώνας επιβίωσης, λένε στο Υπουργείο Παιδείας, βάλε μας και σε ένα άλλο πεδίο ακόμα. Βάζουν λοιπόν τις σχολές περιβάλλοντος, ως παράδειγμα το αναφέρω, και στο τέταρτο πεδίο, mm-hmm. όπου το τέταρτο πεδίο είναι τα οικονομικά και η πληροφορική, και οι σχολές περιβάλλοντος, οι σπουδές τους έχουν να κάνουν με βιολογία, χημεία και φυσική, που δεν ξέρουν τίποτα τα παιδιά του τέταρτου πεδίου. Αν μπουν εκεί δεν θα τελειώσουν ποτέ, και όμως εντάχθηκαν και στο τέταρτο πεδίο. Δηλαδή, αντί να καλυτερέψει, χειροτερεύει. Mm-hmm. Και το δεύτερο χοντρό πρόβλημα αδικίας mm-hmm. είναι ότι τα παιδιά εξετάζονται μόνο σε 4 μαθήματα, το οποίο για το 1983 που φτιάχτηκε αυτό το σύστημα, η δέσμευση ήταν μια χαρά, τώρα είναι τελείως λάθος, mm-hmm. διότι ο σύγχρονος φοιτητής πρέπει να έχει ευρύτατη γνώση, μεγάλο πλάτος, μικρό βάθος. Εμείς κάνουμε, έχουμε μείνει στο παλιό.
1: Αυτό
2: πολύ
1: όμως
2: μικρό πλάτος, μεγάλο βάθος.
1: Αυτό όμως, κύριε Στρατηγάτη, είναι και ένα επιχείρημα για να μετράει καλύτερα το απολυτήριο.
2: Ή να έχουμε εξεταζόμενα μαθήματα αντί για 4-9. Mm-hmm. Και έτσι τα παιδιά να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα, σε μικρότερο βάθος. Θα μου πούνε οι γονείς, μα πού θα προλάβουν να διαβάσουν. Ο χρόνος διαβάσματος είναι ίδιος, 3 ώρες την ημέρα τις καθημερινές, τέλος. Απλά αυτές τις 3 ώρες, αντί να διαβάσει 4 μαθήματα, θα το διαβάσει 9.
1: Κύριε Στρατηγάκη, το δικό μας σύστημα, όταν το βλέπουμε με άλλα συστήματα που είναι παρεμφερή, δηλαδή που χρειάζονται κάποιο τεστ για να πας στον τριτοβάθμια, έχει τον ίδιο βαθμό αποτυχίας? Διότι εμένα με εντυπωσίασε πάλι φέτος ότι ένα στους δύο αποτυγχάνει.
2: Ένα στους δύο αποτυγχάνει στα μαθήματα, θεωρώντας ότι γράφει κάτω από τη βάση, αλλά 7 στους 10 περνάνε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις, όπως ισχύουν στην Ελλάδα, δεν είναι μία εξέταση πιστοποίησης γνώσεων. Είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Γι' αυτό και τα θέματα είναι, ειδικά τα τελευταία, το τέταρτο θέμα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι ο σκοπός είναι να ξεχωρίσουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Δεν είναι ο σκοπός να δούμε αν ξέρουν ή όχι τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουμε. Είναι σαν το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Θέλουμε να προσλάβουμε 1000, δίνουν 10.000, θα πάρουμε τους 1000 πρώτους. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό λοιπόν το ότι γράφουν κάτω από τη βάση δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη δεν ξέρουν. Τα θέματα μπορεί να είναι δύσκολα και να γράψουν, όπως είδαμε στα μαθηματικά, 73,68% πέρυσι και φέτος 64,07%.
1: Εγώ λέω
2: είναι
1: το εξής.
2: Καλύτερα τα περισσότερα φετινά.
1: Λέω, έχω ένα σύστημα, κύριε Στρατηγάκη, και στο σύστημα αυτό ο ένας στους δύο αποτυγχάνει. Έχει πρόβλημα το σύστημα. Δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που αποτυγχάνουν. Αυτό λέω.
2: Σαφώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, σωστό.
2: Το σύστημα. Προσέξτε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι λάθος.
1: Ειδικά
2: για τα
1: λέω.
2: Μαθηματικά. Μπορώ να σας το εξηγήσω, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Προσέξτε, τι λέγαμε πριν, ότι για τα παιδαγωγικά, για να γίνεις δάσκαλος, μπορείς να μπεις από παντού. Mm-hmm. Αν δείτε λοιπόν στατιστικά, 8 στα 10 παιδιά που μπαίνουν στις σχολές δημοτικής εκπαίδευσης και γίνονται δάσκαλοι, είναι κορίτσια τα οποία προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ τους τα μαθηματικά και τρέμουν, φοβούνται τα μαθηματικά. Και καλούνται να διδάξουν μαθηματικά στο δημοτικό. Τι κάνουν? Μεταδίδουν τον τρόμο και τον φόβο τους στα μαθηματικά.
1: Πολύ
2: στα
1: ωραία
2: παιδιά.
1: Παρατήρηση.
0: Το λέτε τόσο καθαρά, τόσο εύγλωτα όλο αυτό, και είναι η αλήθεια.
1: Όταν στην εποχή μας που είμαστε συνέχεια με το τηλέφωνο, όπως τώρα ο κύριος Νιφλής στο χέρι, και από πίσω από αυτό που κάνει ο κύριος Νιφλής είναι μαθηματικά. Τα πάντα όλα είναι μαθηματικά.
2: Ακριβώς.
0: Καλά, δεν χρειάζεται
2: λοιπόν,
0: να
2: ξέρεις.
0: Μπάμπη μου, όταν ακούς μουσική, δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς γράφτηκε.
1: Γιατί η μουσική τι είναι, η μουσική είναι μαθηματικά.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς γράφτηκε να την απολαύσεις. Έλα, μην τρελαίνεσαι, δεν θέλω να ακούω τέτοια παραδείγματα. Συγγνώμη κύριε Στρατηγά, και αφαίρετε τα μεταξύ.
1: Είναι συνέχεια τη προηγούμενη συζήτηση για του λογοκέφαλου, δεν είναι τίποτα.
2: Λοιπόν, για να σα συνεχίσω, αυτό συνέβαινε και παλαιότερα. Δηλαδή, πάλι μπαίναν κορίτσια από τη θεωρητική. Ποια ήταν η διαφορά? Πριν από 20 χρόνια, τα παιδιά διάβαζαν πιο πολύ τα μαθήματα γενική παιδείας. Τώρα διαβάζουν μόνο τα 4 μαθήματα των πανελλαδικών και τίποτε άλλο.
0: Σωστό.
2: Και έτσι λοιπόν βρίσκονται οι σύγχρονοι δάσκαλοι να έχουν έλλειμμα στα μαθηματικά. Τα παιδιά πάνε στο γυμνάσιο χωρίς να ξέρουν μαθηματικά. Να σκεφτείτε, αυτά φαίνονται και στο διαγωνισμό PISA που κάνει ο ΩΣΑ, αλλά φαίνονται και στην ελληνική PISA που γίνεται ακόμα πιλωτικά σε 600 σχολεία και έχουν πάψει πια να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα. Διότι για να μην γίνουν ρεζίλοι, ενώ είναι οι εξετάσεις πολλαπλής επιλογής, βάζουν ρεζίλοι, ενώ είναι οι εξετάσεις πολλαπλής επιλογής.

0: Η έκθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του. Θα έρθετε και θα δείτε τη μεγάλη επιλογή που υπάρχει σε ακαδημαϊκά προγράμματα, τις διαθέσιμες υποτροφίες, την αυθεντική φοιτητική εμπειρία, το μοναδικό κάμπους φτιαγμένο στα πρότυπα μιας αμερικανικής πανεπιστημιούπολης και θα δείτε το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει τον τυρί στην ακαδημαϊκή. Λοιπόν, 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, www.acg.edu.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η Βραζιλία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία του θεσμού. Έχει πάρει συνολικά 5 φορές το τρόπαιο. Η πρώτη φορά ήταν το 1958 και ακολούθησαν το 1962, το 1970, το 1994 και το...
1: Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση. Η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί.
10: κέντρο διασκέδασης

0: όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
7: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Επίσης, να σας αναφέρω ότι αν θέλετε να είστε ήσυχοι με τις επιχειρήσεις σας απέναντι στις ψηφιακές απειλές, πρέπει να δείτε με τη Vodafone Business το θέμα. Έχει cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business. Και τέλος, να σας πω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση «Λάμπρος Ορφανός Εκφάνσης Χαρακτικής». Θα είναι η έκθεση αυτή μέχρι το Μάρτιο του 27. Αλλά είναι ένας καλλιτέχνης εντελώς ξεχωριστός στην ελληνική χαρακτική και ειδικά στη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε με τη φετινή νύχτα μουσείο και φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης. Μπείτε εκεί στο site, θα τα βρείτε όλα. Είσοδος ελεύθερη.
10: Θα πας εκεί, φαντάζομαι να πας.
9: Θα πάω να δω.
10: Λόγω του αντικειμένου της χαρακτικής. Δηλαδή των τραπεζογραμματείων, όχι θα πας για την τέχνη.
9: Θα πάω για την τέχνη, χαρακτική μου αρέσει πάρα πολύ.
10: Των τραπεζογραμματείων. Όχι ότι σ' αρέσει.
9: Τα τραπεζογραμματεία είναι ένα έργο τέχνης στο καθένα. Ακούω ότι θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά και γίνεται στο δίκτυο μια σχετική φιλολογική συζήτηση, ναι, κυρίως μεταξύ των ακροδεξιών και των ρωσόπνευστων. Mm-hmm. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μια μέρα θα συζητήσουμε για το τι πραγματικά είναι το ψηφιακό ευρώ, για να μην ακούτε. Και πρέπει να καλέσουμε τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που στο Ευρωκοινοβούλιο το έβαλε το θέμα και εδώ στην Ελλάδα, να το συζητήσουμε. Είναι κάτι καλό, σας το λέω έτσι τώρα κωδικά, διότι θα με φάει κανένα λαγοκέφαλος, οπότε κάτσε λίγο.
10: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ανδριανό, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
9: Χαίρετε.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Νικλή, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Παπαδημητρίου.
10: Καλά είστε.
11: Καλά, μια χαρά. Είμαστε με κυβερνητικό κλιμάκιο, περιοδία στην Ερμιονίδα αυτή τη στιγμή.
10: Ναι. Στην Ερμιονίδα γιατί?
11: Κοιτάξτε, υπάρχουν κυβερνητικά κλιμάκια σε όλη την Ελλάδα και σήμερα είναι προγραμματισμένη αυτή η επίσκεψη. Mm-hmm. Γίνεται ένα σημαντικό έργο και γενικότερα στην περιοχή, αναβαθμίζεται. Ήδη επισκεφτήκαμε το έργο στην Ερμιόνη mm-hmm. της Νέας Μαρίνας, η οποία εξελίσσεται το έργο και θα δώσει υπεραξία ακόμα περισσότερο στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση πραγματικά που φαίνεται το έργο. Mm-hmm. Και βεβαίως.
12: Εσείς με τις Μαρίνες τι δουλειά έχετε?
11: Πώς?
9: Με την Ερμιονίδα έχει.
11: Αργολίδα, εκλέγομαι.
9: Γι' αυτό το λέω.
11: Είμαι όμως μαζί με την Άννα την Καραμαλή, η οποία ασχολείται.
9: Ναι, η Γλυφάδα απέναντι είναι.
11: Όχι, τουρισμός. Λοιπόν, άρα ο τουρισμός σε αυτό το κομμάτι έχει δυναμική, υπάρχουν επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι και βεβαίως και υποδομές που τρέχουμε, όπως το έργο του Αναβάλου που έρχεται από το, και από, το, από την Αργολίδα, από το Άργος, θα έρθει το νερό και στην Ερμιονίδα, γιατί είναι μια περιοχή πραγματικά που τη λειψιδρία την έχει αισθανθεί.
12: Κύριε Υπουργέ,
11: μεγάλο βαθμό.
12: Τώρα πείτε μας κάτι, γιατί βγαίνοντας νωρίτερα στην αίθουσα συντάξεις, υπήρξε ένας κακεντρεχής συνάδελφος, μιλώντας για τους λαγοκέφαλους, μιλούσαμε με όλους τους συναδέλφους. Και λέει ένας κακεντρεχής, πετιέται και λέει, και λέω θα το θέσουμε το θέμα, δεν γίνεται.
11: Βέβαια, ό,τι θέλετε.
12: Βρήκε ευκαιρία η κυβέρνηση να μοιράσει λεφτά προεκλογικά και στους ψαράδες με την επικήρυξη των λαγοκέφαλων.
11: Καταρχήν δεν είναι, για να πω, επικήρυξη. Λοιπόν,
12: εντάξει, το λέμε εμείς έτσι δημοσιογραφικά, δημοσιογραφική αδεία.
11: Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σκηνά, τον υπουργό, και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τις αλλήλεις, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλλήλεις έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλλιεύματος θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει τους επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα και δεν μπορεί να θεωρητεύεται για
12: αυτό. Κύριε Υπουργέ, σας έχουν πει οι ειδικοί γιατί έχουμε ξαφνικά αυτόν τον υπερπολαπλασιασμό του είδους αυτού?
11: Ναι, προφανώς είναι επιβαρυντικό για το υπόλοιπο και έχει θαλάσσιο οικοσύστημα και έχει χαρακτηριστικά προφανώς καταστρέφοντας άλλα είδη,
12: ναι,
11: να
12: γιατί,
11: επιβιώνει για, και να πολλαπλασιάζεται. Ναι.
12: Το λέω γιατί όντως είναι πρόβλημα που υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς οι ψαράδες φωνάζουν ότι τώρα πια έχει παραγίνει το κακό, κυρίως στις περιοχές που λέτε, στην Κρήτη και στον Εβοϊκό.
11: Ναι, στο Νότιο Αιγαίο πραγματικά υπάρχουν ευρήματα και υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία δείχνουν υπερπληθυσμό, λοιπόν, και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότησης, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Δηλαδή ξεκινάμε πιλωτικά σε αυτές τις δύο περιοχές και επιστημονικά και επιχειρησιακά θα αξιολογηθεί στην πορεία αυτό το μέτρο στήριξης.
9: Μήπως ακούσατε στη σύσκεψη ότι χρειάζονται ειδικά δίχτυα γιατί τα ψάρια αυτά είναι άγρια?
11: Κοιτάξτε.
12: Το λένε οι ψαράδες πάντως ήδη.
11: Ναι, ναι. Σημασία έχει ότι εμείς ξεκινήσαμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα για να τους στηρίξουμε. Γιατί η στήριξη πραγματικά των επαγγελματιών αλλιεών είναι επιβεβλημένη. Γιατί οι ζημιές που παθαίνουν και στα εργαλεία τους αλλά και στα αλλιεύματά τους είναι σημαντική και το κόστος λοιπόν για αυτούς είναι απαγορευτικό και πολλές φορές δεν πηγαίνουν να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα λόγω αυτού του προβλήματος. Όμως θέλω να πω ότι η κυβέρνηση απαντά άμεσα στα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου και όχι μόνο για τον λαγοκέφαλο αλλά και για το κόστος των καυσίμων και στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις δυσανάλογες πολλές φορές κυρώσεις που υφίστανται οι ψαράδες μας. Δηλαδή ανακοινώσαμε καταρχήν στήριξη για το αλλιευτικό καύσιμο.
9: Θα επιδοτείτε αυτό?
11: Ναι, βεβαίως. Θα νομοθετήσουμε ήδη για το, επειδή ήταν αυξημένες οι τιμές και το κόστος στους αλλιείς μας ήταν μεγάλο λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων. 16 λεπτά για Μάιο-Ιούνιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για μεσούνεται Απρίλιο-Μάιο και Ιούνιο 12 λεπτά. 16 και 12 λεπτά. Και βεβαίως υπάρχουν 7 μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός, ο συνάδελφος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σκινάς. Και μέσα σε αυτά τα μέτρα, όπως είπαμε, είναι το πολιτικό πρόγραμμα για το Λάγο Κέφαλο. Ακόμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζεται μηχανισμός στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων για την αποζημίωση, για τους περιορισμούς στα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Γιατί στηρίζουμε απολύτως, γιατί είναι επιβεβλημένο για πολλούς λόγους, η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων. Αλλά δεν είναι δίκαιο το κόστος της περιβαλλοντικής προστασίας να το επιβαρύνει αυτό το κόστος μόνο μερός τους επαγγελματίες αλλιείς.
12: Το ανοίξατε και το λειτουργικό κόστος. Πάντως, εδώ επί του πρακτεού, για να κλείσουμε αυτό το κομματάκι με τους λαγοκεφαλούς, μου έλεγαν οι ψαράδες ότι εγώ δεν μπορώ, δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορώ να βγω με τα δίχτυα που έχω. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα δίχτυα που έχω για να πιάσω λαγοκέφαλους, οι οποίοι καταστρέφουν τα δίχτυα μας και έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά. Και το κόστος των δίχτυων για να πάρω καινούργια δίχτυα να φτιάξω είναι πάρα πολύ μεγάλο.
11: Ναι,
12: δεν βγαίνει.
11: Εδώ είμαστε σε διάλογο μαζί τους. Ξεκινάμε την πιλωτική αυτή δράση, γιατί είχε ξεκινήσει ένα ανάλογο πρόγραμμα με λιγότερη αποζημίωση, 4,30 νομίζω, στην Κύπρο. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Από εκεί πέρα είμαστε σε ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Ξεκινάμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, την πιλωτική δράση και είμαστε στη διάθεσή τους.
12: Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, το συζητήσετε ίσως και μια επιδότηση αγοράς δικτυών.
11: Αυτό θα το δούμε στην πορεία, γιατί πραγματικά προσπαθούμε και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Σκινάς έχει τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πραγματικά γενικότερα την αλληλεία και βεβαίως και λόγω του λαγοκέφαλου, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα όπως σας είπα.
12: Άρα υπάρχει, το λέω επειδή εσείς ασχολείστε με τα καθημερινά, υπάρχει παράθυρο, λέτε, να υποστηριχθεί αυτό το project από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγορά, ας πούμε, τέτοιων δικτυών.
11: Από την πλευρά μας αυτό το έχουμε θέσει και θέτουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των αλλιέων. Και μέσα σε αυτό βεβαίως είναι όλες οι παράμετροι για να πρώτον να έχουμε αποτελεσματικότητα σε αυτό το πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί τελευταία και βεβαίως εδώ είμαστε για να στηρίξουμε, όπως είπα, γιατί εδώ πηγαίνουμε να...
12: Κύριε Τριανέ, πες, γιατί έχει ωραίο ερώτημα.
11: Βεβαίως.
12: Πες, λέω, γιατί έχει ωραίο ερώτημα, έχει έρθει ωραίο ερώτημα.
13: Για πες το πρώτα, προηγείται.
12: Ρωτάει εδώ ο ακροατής, τιμή 5,33. Πώς προέκυψε και όχι 5,40 ή 5,20. Έχει ενδιαφέρον, να καταλαβαίνουμε.
11: Τεχνικά δεν μπορώ να πω πως έχει προκύψει, όμως έχει γίνει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και βεβαίως και με το προϋπολογισμό που έχουμε προς διάθεσή μας. Γιατί δεν είναι απεριόριστα τα κονδύλια, όμως ξεκινάμε μια δράση και στην πορεία θα την αξιολογήσουμε και όπου χρειάζεται επιπλέον διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν, γιατί υπάρχει ένας στόχος συγκεκριμένος και ο βασικός, ο μεγάλος στόχος είναι η στήριξη του αλλιευτικού κλάδου, κύριε Νεφλή και κύριε Παπαδημητρίου, και σε αυτό λοιπόν
13: πόσα λεφτά είναι που θα πάρουν οι αλλιείς μας τώρα?
11: Κοιτάξτε, αυτό το πρόγραμμα είχε αρχικά προϋπολογισμό, το πιλωτικό, έτσι, για τις δύο περιοχές. Ένα εκατομμύριο. Η προσπάθεια που έγινε είναι 1,5 και το χειρίζεται ο Υπουργός και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέποντας την πορεία θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, γιατί πρέπει να βλέπουμε, όπως σας είπα, το αλλιευτικό κλάδο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και βεβαίως έχουμε τα 7 μέτρα που ανακοινώσαμε χθες και ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς και ο αρμόδιος υφυπουργός ο κύριος Καβαδάς, ο συνάδελφος, έχουν αυτό το στόχο και είναι σημαντικά, γιατί προχωράμε στον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου και ανανέωση.
13: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα υπόλοιπα όμως, δυστυχώς.
11: Έχουμε πολλά, πάντως.
13: Εντάξει.
11: Στη διάθεσή σας, πάντως.
13: Ευχαριστούμε, κύριε Αντριανέ. Γεια σας. Να σας πω
9: Να σας πω εγώ πάντως ότι η επιχείρησή σας πρέπει να είναι, το επαναλαμβάνω, ασφαλής απέναντι στις πιθανές, και είναι πολλές, ψηφιακές απειλές. Θα το κάνετε αυτό με το Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας προσφέρει το Vodafone Business, με το Lookout Mobile Security που προστατεύει τις κινητές συσκευές επιχείρησης, το Trend Micro Worry Free που προστατεύει laptop και server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβαση και προστασία του δικτύου που χρησιμοποιείτε. Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
12: Τι το τραβήξαμε τόσο πολύ που χαιρετάμε.
9: Ναι, ο λαγοκέφαρος λέει μπορεί να, συνήθως είναι 5 κιλά, μπορεί να πάει και παραπάνω.
12: Μάλιστα, άρα 1 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, πάμε.
9: Γιατί 1 ευρώ το κιλό?
12: Πάμε, Μπάμπη.
9: Το κιλό 5.
12: Μπάμπη, πάμε.
9: Καλά, εντάξει, άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
12: Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Μακριά από τους λαγοκέφαλους.
14: Real FM.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Αναφορές για χιλιάδες αγνοούμενους. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί. Σοκ στη Λάρισα. 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία. Αρχίζει επίσημα το σαφάρι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το τοξικό ψάρι επικηρύχθηκε για περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό. Ποιες περιοχές αφορά η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτικά τα μέτρα.
18: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί, κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
27: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
28: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
29: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
30: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
31: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
30: Ποιος μίλησε?
31: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
30: Στον δεύτερο.
31: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
30: Τι?
31: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
30: Μπήκα σωστά?
31: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
32: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
30: Όπου θέλω.
32: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Διάθεση καλοκαιρινή.
1: Θέα χαλαρωτική.
0: Γεύσεις λαχταριστές.
1: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
0: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
0: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
1: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730-62-153.
1: See you at Corner.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Εξάρθρωση η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, ωστόσο μπήκε τέλος η δράση τους όταν συνελήφθησαν επαυτοφόρο δύο μέλη της.
21: Στα αθλητικά, την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
20: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον 4ο όμιλο, η Γερμανία, η ακτή Λεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία τα 4 πρώτα ζευγάρια για την επόμενη φάση.
21: Και στα του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έθριος ο ουρανός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
18: Η κίνηση στους δρόμους.
20: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
22: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τσιλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφία Σταδίου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
18: Το θέμα της ημέρας.
21: Αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων αγνοωμένων από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτηρίων μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Με βάση τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. Εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνει συνεχώς η μεταβατική πρόεδρος, ενώ στα κατεστραμμένα καταστήματα άρχισε ήδη το πιάτσικο. Το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην παραλιακή πόλη Λαγκουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε, παραμένει εκτός λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το συνολικό αριθμό των θυμάτων τρομάζουν, Τζένι Κρυθαρά, καθώς οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ξεπερνούν τους 50.000 και η χώρα έχει πλέον λυγίσει.
23: Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Βενεζουέλα, Βασίλη, βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο αλλά και με σοβαρές ελλείψεις. Πρώτο μέλημα ασφαλώς είναι ο εντοπισμός επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όπως είπες, έχει φτάσει τους 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000. Η πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, αλλά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 50.000 αγνοούμενους. Οι προσπάθειες συντονισμού είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίλιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές σε περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Η 24η Ιουνίου, κατά την οποία χτύπησε ο σεισμός, ήταν εθνική εορτή και αργία για την Βενεζουέλα. Και ως εκ τούτου, πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι τους από ό,τι συνήθως, και αυτό πιθανότατα να έχει προκαλέσει περισσότερα θύματα. Οι μετασεισμοί είναι ισχυροί και αλλεπάλληλοι στη χώρα. Τα νοσοκομεία που ήδη υπολειτουργούσαν έχουν αντιμετωπίσει έναν τεράστιο όγκο τραυματιών. Πολλές χώρες, ιδίως της Νότιας Αμερικής, έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε και σε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου ότι οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σκάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμα και γρίλους αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό και αναζητούν αγνοούμενους. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής.
3: Τρομάζουν οι προβλέψεις, Τζένι, ακριβώς.
23: Βασιζόμενοι σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και ο πληθυσμός, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες στις 100.000. Σενάρια ασφαλώς τα οποία όλοι απευχόμαστε.
3: Για τις δυσκολίες των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στη δημόσια τηλεόραση.
4: Σταδιακά πλησιάζουν σε όλες αυτές τις χώρες, σταδιακά πλησιάζουν οι πιο κοντινές χώρες σε πρώτο χρόνο, για να υπάρχει κοντά, αμεσότητα, ναι. Για να μπορούν να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ως προς το περιβάλλον που θα πάνε εκεί. Είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, γι' αυτό και το φάσμα της καταστροφής ήταν ευρύτατο. Υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν είτε παλμούς καρδιακούς είτε κύτταρα ανθρώπινα για να μπορούν να προσεγγίσουν. Τα σκυλιά πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον. Βάλουν απολύτως ήσυχο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι σε ζωή. Το περιβάλλον το οποίο επιχειρούν οι συνάδελφοι είναι καταστροφικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα εργαλεία και τα μέσα που θα έχει η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον που θα μεταβεί εκεί από οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να έχει και μια αυτονομία περίπου 5-8 ημερών σε τροφή, σε νερό και σε οποιαδήποτε άλλα είδη.
20: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και περνάμε στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η επίθεση με βλήμα εναντίον πλοίου στον κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου απομάκρυσης χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου, διεμήνυε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν συμφωνία, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση των στενών του Ορμούζ, θέμα που αποτελεί αγκάθι στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Αμάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκένωσης εμπορικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχή του Αμάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα πύραυλο ή μη επανδρωμένο αερόχημα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο επεισόδιο, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρία ξένα δεξαμενόπλια όπλια εμποδίστηκαν από τους φρουρούς επανάστασης όταν επιχείρησαν να περάσουν από μη νόμιμο πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίγκες, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου εκένωσης αναστέλλεται προσωρινά προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ΗΠΑ έστειλαν νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι επιδιώκουν μια μόνιμη συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, όχι όμως με όρους που θα φύγουν την ελευθερία της δασκαλίας ή τη διεθνή ασφάλεια. Κατά τη συνάντησή του με τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή των τελών διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αφορούν υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Η αμερικανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για τη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ ο επόμενος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 29 ή 30 του Ιούνιου. Ελισάβετ.
21: Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη γιατί δεν θέλει βεβαίως να δικαστεί από τους Βέλγους και ο στόχος του είναι από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση και για όλα τα υπόλοιπα και για τα δικαστήρια είναι να έρθει η ασυλία του από την Βουλή. Τότε λοιπόν θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για να μην πάει στους, για να μην πάει στο Βέλγιο, να μην εκδοθεί στο Βέλγιο. Ο κύριος Αβραμόπουλος στον Άριο Πάγο με το υπόμνημά του αναφέρει ότι είναι άκυρο το ένταλμα για μία σειρά λόγων. Μεταξύ άλλων γιατί υπάρχει αστάθεια, δηλαδή δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά κάτω από τα οποία τελέστηκαν οι αξιόπινες πράξεις. Ότι επίσης βγήκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης χωρίς να αναφέρεται σαφώς να προκύπτει το εθνικό ένταλμα ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό και από το δικό μας το δίκαιο και από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει δρόμο ακόμα ο κύριος Αβραμόπουλος όσον αφορά στην δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα που έχει.
21: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Και στο σημείο αυτό με ενημερώνουν ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
7: Μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας του. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το να καταδικάζουμε συλλήβδιν πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα, επομένως ας δούμε τις εξελίξεις.
20: Αλλάζουμε κλίμα την ώρα που οι συλληφθέντες μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλυθέα βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Στο φως έρχονται νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη φωνική συμπλοκή. Φαίνεται ότι για περισσότερες από 10 ώρες η μητέρα του θύματος αναζητούσε το παιδί της, ενώ ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους κυριαρχίας στην περιοχή. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
8: Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε ποινική δίωξη στους 7 συλληφθέντες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση.
20: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, Σοφία, και τι ισχυρίζεται ο δράστης για το περιστατικό?
8: Στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο διαφορετικές παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της έναντι της άλλης. Τελικά η κόντρα αυτή έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου. Ο 17χρονος δράστης τώρα, Ελισάβετ, έχει δώσει τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Είπε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα, αλλά πως έπεσε κάτω, ο δράστης το πήρε και το προέταξε για να τον φοβήσει. Αλλά ο 15χρονος με φόρα ήρθε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ισχυρισμός βέβαια για να ελαφρύνει τη θέση του, όπως εκτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόλοιπη
20: του θύματος που δεν γνώριζε ότι το παιδί της ήταν το θύμα αυτού του περιστατικού.
8: Για πολλές ώρες δεν τον γνώριζε, όντως, γιατί τον αναζητούσε από τα ξημερώματα. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ο γιος της το θύμα, εφόσον οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε όμως από τους φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί η σωρός του ανηλίκου και την αναγνώρισε καταραίοντας μπροστά στο τραγικό.
20: Μένεις μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στον Αντένα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο και το οπαδικό κίνητρο, ότι μία ομάδα ατόμων βρισκόταν ήδη στην πλατεία και μία άλλη ομάδα ατόμων, αποτελείμενη από 5 άτομα τα οποία έφτασαν εκεί με όχημα και από άλλα άτομα τα οποία βρισκόταν ήδη στην πλατεία, επιτέθηκαν σε βάρος τους με οπαδικό κίνητρο, σε βάρος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μας έχει αναφερθεί αυτό, μας έχουν αναφερθεί όμως και άλλες πληροφορίες, ότι όλη η συμπλοκή ξεκίνησε για το ποιος θα επικρατήσει, ποια από τις δύο ομάδες νεαρών θα επικρατήσει στην πλατεία. Ξεκίνησε με μια σήμαντη αφορμή και δυστυχώς εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, οι περισσότεροι μάλλον εμπλεκόμενοι, είναι ανήλικοι. Έχει κατασχεθεί ένα μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν έχει χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία ή αν ανήκει σε κάποιον άλλο εμπλεκόμενο. Τη μία τα ρέα ουσιαστικά αποτελούνταν από παιδιά τα οποία μένουν στην περιοχή, προέρχονται από την περιοχή, και άλλα παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή. Και οι περισσότεροι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία.
20: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνολικά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα που φαίνεται, Σοφία, ότι είχαν διακριτούς ρόλους.
8: Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου, με σαφείς ρόλους και ιεραρχική δομή, με σκοπό, όπως είπες, την διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, μάλιστα, αποκόμισαν τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχηγός ήταν ένας 37χρονος Αλβανός, που ήταν και ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν στο νησί. Διεύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας ευθύνη για τη μεταφορά, τη διακίνηση, τη φύλαξη και την αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση των παράνομων εσόδων και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών. Είναι μάλιστα γνώριμος των αρχών από παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύντροφός του, ρουμανικής καταγωγής, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ουσιών, την περιστασιακή διακίνησή τους και την επιτήρηση χώρων που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες. Τρία ακόμη άτομα, ένας 39χρονος, ένας 38χρονος και ένας 25χρονος, με την καθοδήγηση του αρχηγού, αποθήκευαν τα ναρκωτικά προς διακίνηση, έπαιρναν και αποθήκευαν τα παράνομα κέρδη και είχαν αναλάβει να βρίσκουν και τους πελάτες.
20: Και είχαν βρει εφάνταστες κρυψώνες, από ό,τι φαίνεται.
8: Όντως, γιατί κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, σε βίλες και σε οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα ακόμη και σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από οικιακές συσκευές. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαίνης, 600 γραμμάρια περίπου ροζ κοκαίνης ή αλλιώς στούση, 170 γραμμάρια κεταμίνης, 600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 1 κιλό ακατέργαστης κάναβης και περίπου 700 δισκία έκσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κοκαίνη ιδιοχετευόταν στην αγορά της Μυκόνου σε πολύ υψηλές τιμές, από 150 έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με βασικούς αγοραστές, τουρίστες και θαμώνες της έντονης νυχτερινής ζωής του νησιού. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, γιατί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
21: Θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την ότι θα την πυρπολήσει με έφλεκτο υλικό. Το επεισόδιο μετέδιδε μάλιστα απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στην υπόθεση παρενέβη αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις έπεισε τον δράστη να παραδοθεί. Η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη φέρεται να είχε καταθέσει εναντίον του περιοριστικά μέτρα. Ο κατηγορούμενος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομελούς πλημελιού δικαίου και αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
20: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καζάνι που βράζει θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο κόμμα είναι η επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το όργανο συγκλήθηκε από τον Σόκρατη Φάμελο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ήταν έντονες οι αντιδράσεις στην εισήγηση του Σόκρατη Φάμελο. Από ό,τι φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε πολλά να πει χθες, Γιάννη Τσαγκύρη.
10: Και μάλιστα να σου πω, Λυσάδες, ότι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η επεισοδιακή συνεδρίαση αυτή, τελείωσε λίγο αφού είχε ξεκινήσει την συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με την οποία έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, καθώς ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα και όχι για να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά στέρισε και από όπλα τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επέμεινε στη γραμμή της στήριξης του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας βέβαια ένα βήμα πίσω όσον αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πυρομαδών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάς και έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους να έχουν καθαρό και ενιαίο λόγο και να μην πατούν πεπονόφλουδες, όπως είπε, που στείνουν την πολιτική.
20: Ο δρόμος, είπε, είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδους και πρέπει να προσέχουν όταν τους πετάνε αυτές τις πεπονόφλουδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α. Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα, ήταν το μήνυμα που έστειλε.
11: Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, τη νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
20: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ποιες περιοχές χρηματοδοτεί με περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα των ταμείων επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα

0: το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει. καταφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο.

0: 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Αυτό στη διάταξη, όχι του ερασιτέχνε ψαράδε δηλαδή.
12: Όχι, αφορά μόνο του επαγγελματίε αλληλεί και αποζημιώνονται με 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό λόγω κέφαλου.
11: Χάσαμε, Ελισάβετ, την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων που μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
13: Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλληλείς, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλληλείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λάγο κέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλλιεύματος θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Γιατί όπως γνωρίζετε, είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότηση, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της.
0: Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναβάθμισης των κτηρίων και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση.
14: Ακριβώς, Ελισάβετ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα εξοικονομώ. Η παράταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά επεκτείνεται και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι την ίδια ακριβώς διέξοδο ολοκλήρωσης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η παράταση ισχύει για όλα τα προγράμματα και αναφέρομαι στο εξοικονομώ 2021 και εξοικονομώ 2023, στο Στο εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους, στο εξοικονομώ 2025 και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, όπως είπαμε. Το Υπουργείο προχώρησε, Ελισάβετ, σε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει την αγορά και τους πολίτες, καθώς οι τεχνικοί και οι προμηθευτές αντιμετώπιζαν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ υπήρχαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα υλικών. Και παράλληλα, βασικός στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι αναγκαία περισσότερο λόγω της εργασιακής κρίσης. Η εξέλιξη τώρα αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα χρόνου στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στα σπίτια τους και, απ' την άλλη, επιτρέπει στους μηχανικούς και τους αναδόχους να συντονίσουν καλύτερα τη συνεργεία τους. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι οι δίχτυοι δεν κινδυνεύουν με απένταξη, αρκεί να καταθέσουν εγκαίρως τα τελικά τιμολόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους μετέχοντες, καθώς δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω παράταση στο μέλλον. Γι' αυτό απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους ωφελούμενους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τελευταία στιγμή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει έξω από τις προθεσμίες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τις εργασίες εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.
0: Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
11: Μάχη με τις καυτές φωνικές αέριες μάζες δίνουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο και πολλές πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 210. 50 θύματα μετράει η Γαλλία. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και στην Τσεχία.
15: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, επειδή το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υπερφορτωθεί, χθες έμειναν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία έχει σημάνει ένα σπάνιος για τη χώρα κόκκινο συναγερμός λόγω της ζέστης, ενώ στην Ελβετία η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 80 ετών, σκαρφαλώνοντας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αυτήν την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσεις θερμοκρασίας Ιουνίου, τουλάχιστον από το 1950. Μάλιστα, ο καύσωνας στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής είναι τα δημοτικά τέλη να μπορούν να καταβάλλονται και με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, Γιώργο Λικουρέτζο, αν έδωσε ο Υπουργός και κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτή την αλλαγή.
16: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο στόχος είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2028. Δηλαδή να γίνει η προετοιμασία.
0: Σε 1,5 χρόνο λοιπόν.
16: Ακριβώς. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με την τεχνική διάταξη, η οποία πέρασε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή. Αυτό ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο προκειμένου σε συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσει ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού. Αυτό που προκαλεί αίσθηση από αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι κανένα δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο τον οποίο εισπράττονται τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Ούτε οι Δήμοι, αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναγκάζονται να βάζουν στους λογαριασμούς τους και να τους φουσκώνουν, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά οι εταιρείες έχουν μετατραπεί σε εισπράκτορες για λογαριασμό των Δήμων.
16: Για λογαριασμό των Δήμων. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον είναι ποιος φορέας θα είναι αυτός που θα εισπράττει πλέον τα δημοτικά τέλη, αν θα το κάνουν απευθείας οι Δήμοι ή αν θα μπει στο παιχνίδι και η ΑΔΕ, προκειμένου μέσω αυτής να πηγαίνουν οι εισπράξεις και το ύψος των δημοτικών τελών στους Δήμους. Από εκεί και πέρα. Είχαμε σήμερα όμως, κατά την ψήφιση του κώδικα της αυτοδιοίκησης, ένα μήνυμα αντάρτικο, από τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη. Προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι ένας από τους στενότερους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Πρόσκειται στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσομάλης κατέθεσε μια τροπολογία εκφράζοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας για συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα της αυτοδιοίκησης, με την οποία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να δηλώνουν αποχή από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους. Ο κύριος Χρυσομάλης υποστήριξε όπως το ότι η διάταξη φέρνει την συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων. Αυτό δημιουργεί διάκριση.
0: Ότι υπάρχει διάκριση, ναι.
16: Ακριβώς, η οποία είναι εκφύσεως αντισυνταγματική. Εκεί απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνος, λέγοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εξαιρούνται είναι στο ευρύτερο πεδίο των ανταποδοτικών και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη μη έγκριση καμίας πρόσληψης μέχρι του 2029 λόγω του κανόνα 1:1.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
11: Στην εξάρθρωση σπήρας ληστών που ξάφριζε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Μόνο τους τελευταίους μήνες τα μέλη της είχαν αδειάσει τουλάχιστον 9 σπίτια, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή με τον Δημήτρη Σιρμάτση. Δύο μάλιστα από τους διαρρήκτες της Θεσσαλονίκης λένε οι πληροφορίες μας ότι πιάστηκαν επ' αυτοφόρο.
17: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φιλαθλοί του μπασκετικού Ολυμπιακού, Δημήτρη, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε μέχρι το 2029 τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους.
18: Ήταν κάτι που φυσικά αναμένονταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας να παραμείνει στην εθνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συναντήθηκε χθες με τους διοκτήτες και πρόεδρους της ΚΑΕΦ, ο Ολυμπιακός Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και έπεσαν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μαζί κοιτάμε μπροστά. Με στόχο μεγαλύτερης διακρίσης, θα αναφέρει η ΚΑΕ. Ολυμπιακός, συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι με τον coach Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο φορές την Ευρωλίγκα, το 2013 και το 2026, μία φορά το διπυρωτικό κύπελλο της FIBA το 2013, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελλα Ελλάδος και τέσσερις φορές το Super Cup. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και...
0: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί πληθαίνουν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες πρώτα και μετά οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, βέβαια.
18: Ναι, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση και έστω και στην τρίτη θέση, με τους 4 βαθμούς που έχουν, προκρίνονται στους 32. Είπα Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο. Γερμανία, αυτή Εκουαδόρ από τον πέμπτο. Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία από τον έκτο προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ανώδυνη ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχασαν 3-2 από την Τουρκία, που σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, αλλά παίρνει την τελευταία τέταρτη θέση και επιστρέφει στη χώρα της. Η Παραγουάη ισόπαλη 0-0 με την Αυστραλία στον άλλο αγώνα. ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, προκρίνονται στους 32. Τρίτη Παραγουάη με 4, όμως περιμένει την ολοκλήρωση όλων των ομίλων, ώστε να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τουρκία με 3 βαθμούς, στην τέταρτη θέση επιστρέφει στο σπίτι. Στο πέμπτο όμιλο, το Εκουαδόρ, μεγάλη νίκη 2-1 την Γερμανία. Η Αχτήλεφαντοστού νίκησε 2-0 το Κουρασάο. Έτσι, Γερμανία 6, Αχτήλεφαντοστού 6 και το Εκουαδόρ, που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32, ως τρίτο καλύτερο, προκρίνεται στα νοκάουτ παιχνίδια. Κουρασάο φεύγει από τη διοργάνωση με 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία έχει ισόπαλη 1-1 με τη Σουηδία. Η Ολλανδία κέρδισε 3-1 την Τινησία. Ολλανδία 7 βαθμούς, η Ιαπωνία 5, Σουηδία 4. Εδώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες, διότι 32. Η Τινησία χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Απόψε στις 10, Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ. 3 τη νύχτα, Ουρουγουάη-Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. 6 το πρωί, Αίγυπτος-Ιράν, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων, Ελισάβετ και Βασίλεια, έχουμε κάποια από τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Έχουν εκεί. Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Νότια Αφρική με τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Βοσνία. Πάμε τώρα στο Eco Rally Ακρόπολης. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την έκτη ειδική διαδρομή στο Στήρι Βιωτίας. Για να ολοκληρωθεί η σημερινή μέρα, υπάρχει και άλλη μια στις 5 το απόγευμα, η 7η ειδική στη Στίβα. Δύο ειδικές λοιπόν πριν το τέλος της σημερινής ημέρας. Προηγείται ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai. 9,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sebastian Ogier με το Toyota. Χθες ο Ogier κέρδισε την υπερειδική που έγινε στο The Lincoln Sports Park. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα με τον Γάλλο να παίρνει την πρώτη θέση. Πάμε και σε τρεις ειδήσεις από τα υπόλοιπα που έχουμε. Στον Ολυμπιακό, ο Διεθνής Μαυροβούνιος τροματοφύλακας ο Μπάλτσα Πόποβιτς είναι πολύ κοντά να συμφωνήσει με τους ερυθρόλευκους. Στον Παναθηναϊκό, επίσης, είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του 24χρονου Σκοπιανού Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Θα υπογράψει ο Σκοπιανός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν υπολογίζεται, έχει πρόβλημα τραυματισμού για τα παιχνίδια που έχει αρχές Ιουλίου με Ρουμανία και με Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
0: Και με αυτή να κλείσουμε, Δημήτρη.
18: Για να κλείσουμε, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το νέο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Το Final Four το 28 με 30 Μαΐου του 2027.
17: Ο καιρός.
11: Θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, Τάσο Αρνίακε, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
19: Πράγματι, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που ασφαλώς θα έχουν δυστυχώς τη τιμητική τους, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν αναλογιστούμε τι γινόταν τις προηγούμενες ημέρες με πολύ χαμηλότερες εντάσεις μελτεμιού. Θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τα 10 μποφόρ σε περιοχές ουσιαστικά από το Πήλιο και νοτιότερα, σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα, ανατολική Στερεά, δηλαδή ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των δυνατών βοριάδων που αυτή την εποχή πάντα δημιουργούν προβλήματα. Πέρα όμως από τις φωτιές υπάρχει ο κίνδυνος για τους λουόμενους. Προσοχή μεγάλη στα παιδιά να μην απομακρύνονται. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη υπάρχουν τα ρεύματα που υπάρχουν και έχουμε πολλούς πνιγμούς, και οι μεγάλοι και οι υπερήλικες δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές πιθανές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπως καλή ώρα και σήμερα, που βρέχει ψηλά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά, λόγω ακριβώς των βοριάδων, τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 33, στα ηπειρωτικά όμως τους 33 με 34, στα δυτικά ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7, στα νυχτά 8 έως και 9 μποφόρ, όμως στην Ανατολική Αττική, δηλαδή από το Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, ενώ τα δυτικά παράλια της Αττικής δεν θα έχουμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους και δεν θα έχουμε και κύμα, που ασφαλώς θα δημιουργηθεί στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εκεί και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε η ένταση του ανέμου να συνεχιστεί με τα ίδια μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όπου μπαίνει ο Ιούλιος με εξασθενημένους ανέμους, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες περισσότερες στα υπηρετικά και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας ευτυχώς.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνίακε.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
20: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
11: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο real.gr. Θεόδωρος Λιβάνιος να αποσυνδεθεί η ίσπραξη δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Και στο enikos.gr Μητσοτάκης, η Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική.
11: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
0: Ακολουθούν η Λουκία Γκάτσου και ο Σπύρος Παπαδάκης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
21: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτει των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδεισης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
24: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
25: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις, Έλληνα.
7: Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
28: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
29: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
30: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
31: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
32: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
31: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
32: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
31: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
32: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
31: και 6977-8093-89.
32: Εστιατόριο Κοχύλι.
31: Από το Κοχύλι.
32: Στα χείλη.
33: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 22730-35426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10 και 90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3 x 120ml μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1 και 25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6 x 330ml 4 συν 2 δώρο μόνο 3 και 49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωή.

0: Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16. Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή... αξίζει να λάμπει.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Μάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα

0: Summerlux. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
7: και 6983 199 081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
14: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
14: βαψίματα,
13: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
14: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Μπα, ζεσταθήκατε. Coca-Cola 3,99. Magic 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Rio Mare 5,40. Activia 1,99. Παλέτ βαφές. Η Softies 2,99. Φα 2,35. Dixan 7,29. Πάμε μπαζάρ.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση, τι μου λες.
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες ή εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμους.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-80-93-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Τιξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

0: Αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Σαρίτζ Ελουστόντο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έλυσε τη συνεργασία τους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή στις 12 Ιουλίου ο Λυκαβητός θα πλημμυρίσει από τους ήχους, από τις μελωδίες μιας μουσικής ιδιοφυΐας. Ο Γιάννης Πανός θα είναι εκεί και θα είναι μέσα από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, θα είναι μέσα από τη Γιώτα Νέγκα, από την σπουδαία την Τάνια Τσανακλίδου, σε ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Γιάννη, Κώστα, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλώς σε βρήκαμε Νίκο.
0: Γιατί η επιλογή Σπανός?
1: Γιατί η σπουδαιότητα του έργου του δεν είναι όσο αναγνωρισμένη θα έπρεπε να είναι πρώτα, και αυτά που έχει γράψει θεωρούμε ότι είναι αριστουργήματα και πρέπει να ακουστούν και να ακούγονται ακόμα.
0: Είναι, Γιάννη, πιο διάσημα τα τραγούδια του Σπανού από το όνομά του?
2: Καλά, είναι πολύ γνωστός ο Γιάννης Σπανός. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι τα τραγούδια.
0: Ότι είναι του Σπανού.
2: Ότι είναι του Σπανού. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που έχουν οι συνθέτες που είναι low profile άνθρωποι και που δεν διαφημίζουν τόσο πολύ το έργο τους. Οπότε νομίζω ναι, ο Γιάννης ο Σπανός, ενώ έχει γράψει απίστευτα τραγούδια, πολύ γνωστά σε όλους, οποίοι τα τραγουδάμε καθημερινά, δεν ξέρουμε ότι είναι δικά του.
0: Να πάρουμε μια γεύση.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι του Νταλάρα. Ο Νταλάρας βέβαια, αυτός ο τεράστιος ερμηνευτής το λέει. Αλλά και αυτό που θα ακούσουμε είναι του Γιάννη του Σπανού.

0: Μου λέγατε τώρα που εμείς ακούγαμε αυτό το αθάνατο έργο, αυτό το αθάνατο τραγούδι του Σπάνου, ότι ήταν ένας άνθρωπος διακριτικός, ένας άνθρωπος ευγενικός και έλεγες Κώστα, ένας άνθρωπος βαθιά λαϊκός.
1: Βαθιά λαϊκός και με περιεχόμενο λαϊκό. Δηλαδή και αυτό που ακούμε τώρα είναι κάτι το οποίο αν κάτσεις και το αναλύσεις, το περιεχόμενο του όλο περιλαμβάνει όλη τη λαϊκότητα εκείνης της εποχής. Διαλέγει λοιπόν το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου από την Αλάνα συγκεκριμένα και ό,τι άλλο προσέξετε έχει διαλέξει εκείνη την εποχή είναι άκρως χαρακτηριστικό για αυτό που συνέβαινε. Παρόλο που πολιτικά και αν θέλεις δεν ήταν κανένας ένας άνθρωπος που είχε εκμεταλλευτεί ας πούμε την εποχή σε σχέση με το όλο αυτό που συνέβαινε προς οφελός του όπως το κάναν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, ειδικά τη δεκαετία του 60 και του 70. Λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι η πολιτική κατάσταση ευνοούσε ας πούμε την τάση προς το πολιτικό τραγούδι. Αυτός έγραψε πολιτικό τραγούδι χωρίς να το επιδεικνύει ούτε μία στιγμή. Διαλέγοντας απλά το στίχο αυτόν που τον εξέφραζε και ντύνοντάς το με τη μουσική που εκτιμούσε και πίστευε ότι θα εκφράσει κάθε λαϊκό άνθρωπο. Αυτό ξεκινάει από την ζωή του επειδή από μικρός έχει φύγει. Έφυγε από το σπίτι του, πήγε νωρίς στην Ευρώπη, γνώρισε άλλους πολιτισμούς, άλλα ήθη, άλλα έθιμα και επέστρεψε στην Ελλάδα αφού φέρνει μαζί του και το νέο κύμα. Είναι τώρα, τα λέω λίγο μαζεμένα όλα, αλλά έχει λοιπόν μέσα του τη λαϊκότητα από όλο τον κόσμο που γύρισε.
0: Είχα διαβάσει, έλεγες, σε μια συνέντευξη εν ώψη και της συναυλίας στις 12 του μήνα, ότι το πιο δύσκολο στο Σπανό είναι η απλότητά του.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το πιστεύω. Είναι τόσο δύσκολο που μπορεί και να χαντακωθείς εκεί μέσα. Να, ο Γιάννης, ας πούμε, μπορεί να το επιβεβαιώσει πιο καλά από μένα. Γιατί ο Γιάννης τώρα ενορχιστρώνει κάτι το οποίο έχει τόσο λεπτές και καθαρές γραμμές που δεν σε παίρνει να κάνεις και πάρα πολλά. Έτσι νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω. Ο Γιάννης ο Σπανός χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις: ευγένεια και ήθος. Θα σας εκμυστηρευτώ ένα περιστατικό που είχε συμβεί πριν από 15 περίπου χρόνια όταν ήμουνα στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου και θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα μαζί του. Τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε για το τι τραγούδια να επιλέξουμε ρεπερτόριο. Εγώ είχα μπροστά μου μια λίστα που είχε 80 τραγούδια και τα 80 δεν ήξερες ποιο να πρωτοδιαλέξεις, τι να αφήσεις απ' έξω. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του λέω κύριε Σπανέ, δεν ξέρω τι να πρωτοβγάλω, λέω. Είναι όλα αυτά, είναι όλα τόσο πολύ γνωστά και μεγάλα τραγούδια. Και αισθάνθηκα από μέσα, από το τηλέφωνο, τη συστολή. Ο τρόπος που κολακεύτηκε, αλλά δεν μου το έδειξε, αισθάνθηκα τη συστολή του. Αυτό ήταν ο Γιάννης ο Σπανός.
0: Δουλεύοντας πάνω στις νότες του, ενορχιστρώνοντας, διευθύνοντας την ορχήστρα στη συναυλία, πώς το βιώνεις αυτή τη δημιουργία αυτού του ανθρώπου?
2: Όταν έρχεσαι σε πολύ στενή επαφή με ένα υλικό, καταλαβαίνεις και πράγματα για τον χαρακτήρα του συνθέτη. Καταλαβαίνεις τις αιμονές του, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν λοιπόν πλησιάζει ένα τέτοιο υλικό που από μόνο του έχει ένα ειδικό βάρος, εσύ οφείλεις αφενός μεν να αφήσεις αυτό το ειδικό βάρος να βγει μπροστά, μπροστάρεις, αφετέρου προσπαθείς με έναν τρόπο κάπως να το φέρεις και λίγο πιο προς το σήμερα, γιατί κακά τα ψέματα πολλά από αυτά τα κομμάτια έχουν γραφεί πριν από 40 χρόνια. Έτσι, με άλλη αισθητική εκείνης της εποχής, με άλλους, ναι, εν πάση περιπτώσει προσπαθείς χωρίς όμως να αλλοιώσεις το χαρακτήρα και το ύφος και την αισθητική του ίδιου του συνθέτη. Αυτό είναι για μένα ο κανόνας.

0: Κώστα, για πες για τη γνωριμία σου, για τη σχέση με τον Σπανό.
1: Εμένα ξεκινάει από... είναι η πρώτη, στα πρώτα μου βήματα, δηλαδή μετά τη συνεργασία μου με τη Μαρινέλα, μεσολαβεί μια συνεργασία ενός έτους με τον Αντώνη Καλογιάννη και έρχεται μετά η συνεργασία μου με τον Σπανό και τη Μοσχολιού. Οντισιόν ήτανε, είχαμε μαζευτεί κάπου στις τραγουδιστές, με διαλέξανε εμένα σε αυτό το σχήμα τότε. Και έκτοτε, εκτός από την συνεργασία και την επαγγελματική τέλος πάντων σχέση που αναπτύξαμε, κάναμε και παρέα. Δηλαδή βγαίναμε και βόλτες. Και ήταν και, ο Γιάννης ήταν ένας τύπος που αγαπούσε πάρα πολύ τα λαϊκά μαγαζιά, αυτά που λέμε ας πούμε που, ήταν, που είναι λίγο... πώς να το πω τώρα να μην ακουστεί.
2: Underground
1: ακριβώς. Πολύ underground όμως. Ήταν νυχτερινός τύπος. Γιατί και μάλιστα μου έλεγε πάντοτε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα δεις και θα ανακαλύψεις αυτά που δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Οι πιο καθαροί άνθρωποι, μου έλεγε, ζουν βαθιά μέσα στη γη. Και μάλιστα αυτό το έχω καταλάβει και γιατί δεν ήταν ανάγκη να είμαστε στην Αθήνα. Δηλαδή, σε όποια πόλη και να ήμασταν, ανακάλυπτε πάντοτε αυτό το μέρος. Αυτά τα σημεία που υπήρχαν εκεί πέρα για να κάτσει και να πιει ένα ποτό, ξέρω εγώ, και να ακούσει μουσική, λαϊκή μουσική, όχι τώρα λαϊκά σκυλάδικα, παιδί μου, τέτοια. Και μετά να έχει κάτι να κουβεντιάσει.
0: Δεν κορδωνόταν ποτέ.
1: Ποτέ. Σου λέω, έχει μεγάλη και ιδιαίτερη αδυναμία απέναντι στο λαϊκό άνθρωπο.
2: Και στη λαϊκή μουσική.
1: Και στη λαϊκή μουσική, φυσικά, ναι.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
3: Minoan.
11: One Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει επίθεση 4 ντρόουν εναντίον πλοίων, προκαλώντας ζημιές σε ένα τάνκερ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο. Περισσότερα στο real.gr. Σε 589 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 2.800 τραυματίες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν ψευδός.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
22: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
21: Για πες λεπτομέρειες.
22: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
21: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
22: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
21: Σε ευχαριστώ, φίλε.
22: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
25: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο.

0: Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Είναι σε επίπεδο αισθητικής πάρα πολύ ψηλό. Το νέο κύμα είχε μια τελείως διαφορετική πώς να το πω, μια τελείως διαφορετική πρόταση για εκείνη την εποχή για το ελληνικό τραγούδι. Μια ευρωπαϊκή άβρα με χαρακτηριστικά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα. Ο Σπάνος έκανε αυτό. Τον τοποθετώ με έναν τρόπο και στους αναμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ήταν και άλλοι πιο παλιά, όπως ήταν ο Τσιτσάνης, ας πούμε, ήταν ένας αναμορφωτής. Και ο Σπανός πιστεύω ότι ήταν και αυτός ένας αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού με αυτό το ρεύμα που δημιούργησε.
6: Είπες για τον Παπαστεφάνου. Στεφάνου εκείνη την εποχή στους στίχους υπέγραφε, δεν υπέγραφε.
5: Ναι, ναι, με το πραγματικό του. Ναι, ναι.
6: Και θα δούμε πόσο καθοριστικός είναι ο Παπαστεφάνου στην υπόθεση του Γιάννου Σπανού.
7: Επίσης να πω ότι ο χώρος του ήταν ο χώρος των Μπουάτ. Αυτό ήταν το μότο του για όλη του τη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι προς το τέλος της ζωής του πάλι στις Μπουάτ είχε καταλήξει να παίζει. Γύρισε και έπαιζε στην Απανεμιά πάλι. Στην αναβίωση της Απανεμιάς. Θέλω να πω ότι αυτός ήταν ο φυσικός του χώρος.

0: Γιάννη, έλεγες πριν για τη δυσκολία να διαλέξεις τραγούδια από αυτή το πέλαγος της δημιουργίας του Σπάνου στην εκπομπή που είχες επιμεληθεί. Φαντάζομαι την ίδια δυσκολία είχατε και τώρα για τη συναυλία του στο Λυκαβητό.
1: Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί είναι λιγότερα τα τραγούδια. Γιατί στην εκπομπή ήταν, τότε ήταν και 3-4 ώρες εκπομπή. Τώρα είναι ακόμα είναι 2 ώρες η συναυλία περίπου, 2-2,5 ώρες και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί είναι λιγότερα τα τραγούδια.
0: Έβλεπα ότι έχει στο ενεργητικό του ο Σπανός πάνω από 140 μουσικά άλμπουμ. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε εκατοντάδες τραγούδια τα οποία.
2: Χιλιάδες ίσως.
0: Μιλάω για εκείνα τα οποία τα ξέρουμε, τα σιγοψιθυρίζουμε.
1: Αν βάλουμε και τα γαλλικά μέσα, νομίζω ότι είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
2: Αυτά που γνωρίζουμε πάντως και τα τραγουδάμε, ξεπερνάνε σίγουρα τα 100.
1: Ναι.
2: Σίγουρα.
0: Τι θα ετοιμάσετε λοιπόν για το Λυκαβητό, τι έχετε προγραμματίσει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι εκτός από τους τρεις ερμηνευτές, την Γιώτα την Έγκα, την Τάνια Τσανακλίδου και τον Κώστα τον Τριανταφυλλίδη, θα είναι και τρία νέα παιδιά που καταρχήν είναι ο Μελωδία, η κασέτα του Μελωδία είναι, έτσι, η συναυλία για το Γιάννη το Σπανό. Θα είναι και τρία νέα παιδιά που προτείνει ο Μελωδία σαν νέες φωνές, η Μαρία Αλαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Λάμπρος Βασιλείου. Όπου επειδή του Γιάννη του άρεσε πάρα πολύ να δουλεύει με νέους, ουσιαστικά σεβόμαστε και αυτή του την πλευρά και εμφανίζουμε αυτά τα παιδιά που για πρώτη φορά θα βάλουν στο στόμα τους ένα ρεπετόριο που δεν το είχαν πολύ ακουμπήσει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Πέραν από τις κλασικές φωνές της Τάνιας, του Κώστα και της Γιώτας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έτσι συστήνεται λοιπόν ο Σπανός. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς.
0: Το πρώτο τραγούδι.
2: Και η στίχη του Γιώργου Παστεφάνου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο οποίος υπογράφει εκείνη την εποχή ως Στεφάνου. Και είναι αυτός ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, είναι αυτός που επιμένει να έρθει ο Σπανός. Που λέει, έλα στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Τον πάει στον Πατσιφά κτλ. Έτσι δεν ξεκινάει η ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς ξεκινάει η ιστορία, η συνεργασία και η μεγάλη φιλία. Ήταν και μάλιστα. Ο Παπαστεφάνου τον έφερε σε επαφή και με την Αρλέτα.
0: Την οποία υπεραγαπούσε.
1: Ακριβώς. Και επίσης και η ίδια η Αρλέτα τον αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην υπόθεση Σπανός που είναι η σχέση του με τον κινηματογράφο, η μουσική του για τον κινηματογράφο.
1: Έχει γράψει εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του 70, αν θυμάμαι καλά, εκεί τέλη 60, αρχές 70. Θα θυμίσω, καλώς ήρθε το δολάριο, με την Μπέμπα Μπλάνς στο τραγούδι ένα ή το αγάπησα, και θυμάμαι το «Σαν με κοιτάς» με τον Γιάννη το Φέρτη και τη Μαρία τη Δημητριάδη. Δεν θυμάμαι την ταινία πια ήταν, εκείνο το καλοκαίρι νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει ήταν, ναι. Είχε γράψει σπουδαία τραγούδια για τον κινηματογράφο ο Σπανός.

0: Μπέμπα Μπλάνς που έλεγες προηγουμένως. Ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εκεί που του λέει του Φέρμα ο. Ποιος έπαιζε, ο Μουστάκας έπαιζε.
1: Ο Μουστάκας και ο Κωνσταντίνου.
0: Μουστάκας και ο Κωνσταντίνου, ναι, ναι, ναι. Που κάνει τη διαπραγμάτευση για τον μπαλέτο και του λέει παντρών, του λέει πρέπει να απαντήσεις όμως γιατί μου ζητάνε τον μπαλέτο από Λονδίνο, Παρίσι, Δουργούτη.
1: Ναι.
0: Αποφάσισε το. Ο Σπανός, ισχύει αυτό που έχω διαβάσει Κώστα που έλεγε αν μια μελωδία δεν σε αναγκάζει να την σφυρίξεις, δεν κάνει, δεν είναι μελωδία.
1: Δεν είναι μελωδία, ναι, ναι, ισχύει. Ξέρεις τι γινότανε στο σπίτι του στη Μοσχονησίων, εγώ θυμάμαι όταν δουλεύαμε μαζί. Υπήρχαν μέρες που πέρναγα με το αυτοκίνητο να τον πάρω και να πάμε στη δουλειά. Μια φορά λοιπόν, επειδή καθόμουν, είχα πάει πιο νωρίς, μου λέει ανέβα πάνω, μου λέει μέχρι να ετοιμαστώ. Και μπαίνω μέσα και βλέπω δύο βουνά κασέτες. Τώρα ποιος κασέτες, πώς το λένε,
0: τις παλιές.
1: Ναι, εμείς το ξέρουμε, ναι. Αλλά μπορεί κάποιοι που μας ακούν να μην ξέρουν τι είναι αυτό.
0: Ήταν ένα παραλληλόγραμμο.
1: Ακριβώς, ένα παραλληλόγραμμο που είχε
0: που γύριζε σε ένα κασετόφωνο.
1: Γύριζε, ναι. Λοιπόν, και έχει μέσα, πρέπει να είχε 500 από τη μία μεριά και 500 από την άλλη. Τα οποία ήταν τραγούδια. Που έχει τραγούδια, μουσικές που είχε γράψει ο Γιάννης και που έγραφε συνεχώς. Είχε ένα κασετοφωνάκι μονίμως πάνω στο πιάνο και όποτε καθότανε, το βάζε μπρος το κασετοφωνάκι και έγραφε. Αυτά υπάρχουν ακόμα. Και του λέω μια μέρα, ρε Γιάννη, αν μπω κατά λάθος μέσα και πάρω 3-4 από το κάθε βουνό κασέτες, θα καταλάβεις τίποτα. Μου λέει, τι να καταλάβουν, λέει, πάρ' τα όλα. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να μπει και μια τάξη εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζει με αυτό που είπες. Μελωδία που δεν έχεις την ανάγκη να τη σφυρίξεις, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Πάμε να ακούσουμε μία εμβληματική συνεργασία, μία από τις κορυφές της ελληνικής μουσικής, η Τάνια Τσανακλίδου, που η σχέση της και η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό είναι από τα διαμάντια της μουσικής μας δημιουργίας.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
19: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
0: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Επισκευές,
21: ανακατασκευές,
20: οικοδομικές ανακαινήσεις,
21: σοβάδες,
20: βαψίματα,
21: σκεπές.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
22: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
23: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
24: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
23: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
22: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
25: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια μουσική ιδιοφυΐα, σε έναν από τους παραγωγικότερους, σε έναν από τους σπουδαιότερους, σε έναν από τους πιο καθοριστικούς συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, στο Γιάννη Σπανό. Τον συνθέτη που εκτείνεται από το νέο κύμα ως το λαϊκό τραγούδι, έναν άνθρωπο ο οποίος διαμόρφωσε μια ιδιαίτερη μουσική γλώσσα. Και αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι το αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό, η συναυλία, η σπουδαία συναυλία που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έναν από τους ερμηνευτές σε αυτήν την παράσταση, μαζί με την σπουδαία, τη μεγάλη, την Τάνια Τσανακλίδου, μαζί με την υπέροχη Γιώτα Νέγκα. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ο ενορχιστρωτής και ο άνθρωπος ο οποίος διευθύνει την ορχήστρα σε αυτή την σπουδαία συναυλία. Και λέγαμε, παιδιά, λέγαμε προηγουμένως για το λαϊκό Σπανό. Και εδώ πήραμε μια χαρακτηριστική γεύση. Και προσθέτω σε αυτό, αυτό που έλεγες και εσύ Κώστα και εσύ Γιάννη, ότι και αυτό του Σπανού είναι που ακούσαμε.
1: Έτσι.
2: Και αυτό του Σπανού είναι ακριβώς.
1: Έχουμε μια τάση εδώ στη χώρα μας να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, σε αυτό που εκπροσωπούν μέσα από την τέχνη τους. Το Σπανό λοιπόν τον είχαν χαρακτηρίσει ως ένα συνθέτη που έγραφε μουσική, μπαλάντες. Αυτό το πράγμα δεν του άρεσε, τον ευρίαζε πάρα πολύ. Τον ευρίαζε γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ένα λαϊκό άνθρωπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι έκατσε και έγραφε λαϊκά τραγούδια που είναι μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Δεν μπορεί να πεις τίποτα γι' αυτό. Και τα έχουν τραγουδήσει και μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές. Ο Νταλάρας, ο Μυθικότσης, έτσι. Και ο Μητροπάνος. Νομίζω ότι δεν είχε αναστολές ο Γιάννης ο Σπανός. Δεν είχε αναστολές στο τι σημαίνει στη λαϊκότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που αισθανόταν βαθιά λαϊκός. Και αυτό φαίνεται και στα λαϊκά τραγούδια που έχει γράψει.
2: Υπάρχει ένα περιστατικό που είχα ακούσει. Νομίζω το λέει και ο ίδιος σε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα που έχει βγει για τη ζωή του. Και όταν του έδωσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τους στίχους, το λάθος θα είναι αν θα είναι το άκουπος κλαίει ο Παγλωμάς ή το μια Κυριακή. Νομίζω ότι είναι το μια Κυριακή. Του λέει: άστο ρε Γιάννη, αυτό δεν είναι για σένα, αυτό είναι λαϊκό. Εκεί παρεξηγήθηκε αυτός. Ο Σπανός του λέει: του Λευτέρη, γιατί ρε Λευτέρη, του λέει: εγώ τι είμαι δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να γράψω λαϊκά τραγούδια. Έλα ρε Γιάννη, του λέει: εντάξει, εσύ γράφεις πολύ ωραία τα υπόλοιπα. Και κάθεται και φτιάχνει το μια Κυριακή. Και όπως καταλαβαίνεις, και αυτός που το άκουσε μετά λέει: κατάλαβε ότι ο άνθρωπος δεν αστείευεται. Έτσι, κάνει κάτι το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και μάλιστα το υπηρετεί και το τιμά κιόλας. Ήταν ένα περιστατικό που ήταν χαρακτηριστικό, ναι.
0: Ότι δεν ήθελε να είναι.
2: Ναι, ναι, τσαντίστηκε πολύ με αυτή την κουβέντα.
0: Αλλά δεν ήθελε και να λένε ότι είναι του Σαλονίου.
1: Και πιο extreme λαϊκό, όπως ήταν το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο και το να τη βγήκε στην
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα που δεν κουνήθηκε με αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Έχω διαβάσει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω στη Lifeo ήταν, που ήταν με έναν συνεργάτη του, όχι ακριβώς συνεργάτη, εν πάση περιπτώσει έναν φοβερό μεγάλο θαυμαστή του, και ήθελε να τον πειράξει ο Σπανός και του λέει, ξέρεις, εμένα του λέει μ' αρέσουν μερικά λαϊκά τραγούδια, λέει ο Σπανός στο φίλο του, στο θαυμαστή του, όπως λέει δάσκαλε αυτός, λέει το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο. Με αυτή τη μαλακία, δάσκαλε. Λέει, αυτή η μαλακία είναι δική μου.

0: μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιάννη Σπανού είναι η μελοποίηση ποίησης. Σωστά.
1: Τρεις ανθολογίες. Έκανε τρία άλμπουμ από τα πιο σημαντικά της ελληνικής δισκογραφίας και μελοποίησε ποιητές και του προηγούμενου και του του προπροηγούμενου και του προηγούμενου αιώνα.
0: Και όχι μόνο Έλληνες, δηλαδή βλέπω ότι έχει μελοποιήσει από Αραγκόν έως Ελιάρ. Μιλάμε για την παρουσία του στη Γαλλία.
1: Έτσι. Από Βυζινό έως Καβαδία. Καβαδία ήταν ο πρώτος που μελοποίησε.
0: Ακριβώς. Μετά ακολουθεί
1: Σκαρίμπα.
0: Μετά ακολουθεί ο Μικρούτσικος και τα λοιπά. Ο πρώτος ο οποίος ανοίγει το δρόμο της μελοποίησης στίχων του Καβαδία είναι ο Σπανός. Και έχουμε τρεις τέτοιες, έλεγες Γιάννη, τρεις τέτοιες ανθολογίες.
2: Ξέρεις, τώρα θυμάμαι, ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει υπογράψει το ποίημα ή το στίχο. Εμένα με ενδιαφέρει το ποίημα. Δεν διαβάζει ποτέ, δεν κοίταζε.
1: Ποιανού είναι.
2: Προσπαθούσε να μην βλέπει ποτέ ποιανού είναι. Δηλαδή, αν ήταν του Μπογιόπουλου ή του Παπαζαχαριάκη, δεν τον ένοιαζε. Ή του Σκαρίμπα ή του Καβαδία. Τον ένοιαζε μόνο το περιεχόμενο. Έτσι λειτουργούσε.
0: Αναζητούσε και εκεί στον λόγο, στη γραφή, τη μελωδία.
2: Δεν θεωρούσε ότι. Μπορεί να αριστούργημα να το γράψει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δεν είναι ανάγκη να πιάσω, ας πούμε, το ποίημα του. Δανείζομαι τώρα, έτσι, του Λιβαδίτη, ας πούμε. Okay, αν είναι καλό και. Δεν χρειάζεται να δεις ποιανού είναι.
1: Αυτό φαίνεται και από την επιλογή των ποιημάτων που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει από το Βυζινό, που είναι πιο παλιό, πιο παλιός, μέχρι και πιο σύγχρονο.
2: Σύγχρονα, έτσι,
1: πιο σύγχρονο.
0: Μα υπάρχει στο ρεπερτόριο ότι υπάρχει Παλαμάς, υπάρχει Λαπαθιώτης, υπάρχει Ρώτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτή την πλευρά του έχουμε και αυτούς τους σπουδαίους ξένους ποιητές. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε αυτά τα τραγούδια. Ίσως έχει μια σημασία να αναδειχτεί κάποια στιγμή και αυτή η πλευρά του.
2: Βεβαίως. Και του σημασία Σπάνου. Έχει και ουσία έχει. Και καλό είναι άμα μας ακούνε και όποιος ακούει, τέλος πάντων, να κάτσει και να τα αναζητήσει. Θα μορφωθεί καταρχάς.
1: Εγώ θα έκανα, δηλαδή, μια επόμενη συναυλία που θα σκεφτόμουν να κάνω για τον Γιάννη Σπανού θα ήταν αποκλειστικά οι τρεις ανθολογίες, για παράδειγμα. Όπως ένα άλλο που έχω στο μυαλό μου είναι να κάνω τη γαλλική του πλευρά, μόνο. Έτσι, δηλαδή είναι πολύπλευρος. Μπορείς να ασχοληθείς με ξεχωριστά πράγματα εκτός από το παίζω ένα ανθολόγιο όλου του έργου. Μπορείς να κάνεις και ειδικές βραδιές με τις ανθολογίες, με τη γαλλική του περίοδο, με τα λαϊκά του.

0: Ένα από τα, από τις μεγάλες του αγάπες ήταν ο κήπος του στο,
1: τα λουλούδια,
0: στο Κιάτο.
1: Τα λουλούδια του, ναι, στο Κιάτο και στην Ερέτρια. Είχε αυτή τη, το πάθος, πήγαινε εκεί, πάντοτε τα φρόντιζε, τους μιλούσε. Ο Γιάννης πίστευε ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται, όσο πιο κοντά στη φύση βρίσκεται, τόσο πιο καλά θα κάνει, πιο όμορφη θα κάνει τη ζωή του. Και πολλές φορές η σιωπή, έλεγε, έχει κάνει μεγαλύτερη φασαρία, όχι φασαρία, κάπως το έχει πει, τώρα διαφεύγει, αλλά εκτιμούσε πάρα πολύ τη σιωπή.
2: Ναι, αλλά απ' την άλλη έγραψε το «Με πνίγει τούτη η σιωπή».
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ναι, είναι λίγο, πώς το λένε, σε σύγκρουση αυτό, αλλά εντάξει. Είχε πάθος με τη φύση, να αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Αυτή η διακριτικότητα, γιατί ίσως νομίζω μαζί με τον Κουγιουμτζή, ήταν, αυτά είναι τα, οι χαρακτηριστικότεροι, ναι, εκφραστές αυτού που λέμε σεμνότητα, διακριτικότητα. Είχε να κάνει και με την προσωπική του ζωή. Ήταν έτσι δηλαδή στην καθημερινότητά του άνθρωπος.
1: Α, όχι, γλεντζές ήταν και πολύ έτσι. Όχι,
2: σε ό,τι αφορά τη διακριτικότητα, ναι. Ναι. Πολύ διακριτικότητα.
1: Όμως
2: ναι,
1: όταν βρισκόμασταν, όταν κάπου ήμασταν, ήταν πολύ
2: πρόσφατος.
1: Εξωστρεφής άνθρωπος. Ναι. Είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αγαπούσε και πάρα πολύ τις γλώσσες. Νομίζω μίλαγε 4-5 γλώσσες. Και ανάγνωση και γραφή. Τελευταία θυμάμαι διάβαζε και μάθαινε αράβικα. Εγώ επειδή ξέρω ρώσικα, μιλούσαμε στα ρώσικα. Ήξερε καλύτερα από μένα να γράφει και να διαβάζει.
0: Και από ό,τι έψαξα και διάβαζα.
1: Γαλλικά δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Εντάξει, έζησε κιόλας εκεί, αλλά ναι, όλες αυτές οι γλώσσες που λες, και αραβικά και ρωσικά και. Τα μάθανε μόνος.
1: Μόνος του, ναι, ήταν αυτοδίδακτος.
2: Είχε ταλέντο, είχε ταλέντο.
1: Αλλά κάτι ακόμα εντυπωσιακό. Διάβαζε, έπαιρνε ένα βιβλίο και το διάβαζε όλο. Φοβερό.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό που είπες, αυτή την αντίφαση.
1: Ναι, ναι. Την αντίφαση, τη σιωπή με το με πνίγει τη σιωπή.

0: Real FM.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Αρχίζει.
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-80-93-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
18: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος.
20: Μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο

0: Γιάννη, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ως ακροατές, φαντάζομαι ως μουσικός, το αντιλαμβάνεσαι και με άλλους όρους. Δηλαδή μιλάω για αυτή την ευχέρεια του Σπανού να κινείται με την ίδια άνεση σε διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που παιδί έπαιζε Τσαϊκόφσκι, έτσι, στο πιάνο, ο οποίος μιλάει με όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής, τζαζ, νέο κύμα, τσιφτετέλια, παραδοσιακότροπα, να τα πω έτσι, τραγούδια, ζεμπέκικα.
1: Δεν έβαζε αποκλεισμούς. Του άρεσαν όλα τα είδη, άκουγε τα πάντα, ήταν ανοιχτός σε όλα και γι' αυτό το λόγο έχει γράψει και τόσο διαφορετικά πράγματα. Ήταν ανοιχτός ο Γιάννης, δεν είχε αναστολές ότι «Ωχ, μην γράψω εκείνο, μην κάνω εκείνο, γιατί δεν είμαι αυτός, είμαι ένας άλλος». Όχι, ήταν ανοιχτός σε όλα.
0: Ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός και τα λοιπά. Η ικανότητα όμως να μπορεί να το υπηρετεί είναι ένα άλλο πράγμα, φαντάζομαι. Έχει να κάνει με μια ευφυΐα, ιδιοφυΐα.
1: Αυτό είναι ταλέντο. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, ξέρεις, να μπορείς να γράψεις 4-5 διαφορετικά είδη και σε όλα αυτά τα είδη να έχεις επιτυχίες. Γιατί μπορεί να γράψεις 4-5 είδη, αλλά 1-2 να είναι αυτά στα οποία σου προσφέρουν επιτυχίες. Ο Σπανός με ό,τι καταπιάστηκε έγραψε επιτυχίες.
0: Κώστα, μας έλεγε μια ιστορία για ποιο τραγούδι έλεγες που πήγε μια κυρία και του είπε
2: ναι,
0: το τραγούδι.
2: Για

για το καλοκαίρι. Ήταν, είχαμε τελειώσει τη δουλειά και έρχεται μια κυρία κάποια στιγμή και του λέει: αχ, κύριε Γιάννη, πόσο όμορφο αυτό το τραγούδι. Πρέπει να το είχατε γράψει σε πολύ έτσι, μια, φαντάζομαι σε μια παραλία, ηλιόλουστη, καλοκαίρι. Και τη λέει ο Γιάννης: ναι, το έγραψα, λέει, αλλά όχι, ήμουνα, λέει, στο Κιάτο, έβρεχε καταρακτοδός, ήταν ένας χάλια καιρός και έκατσα και έγραψα αυτό το τραγούδι.

0: Εδώ, Γιάννη, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αφήσει πίσω του τραγούδια που αναγνωρίζονται από τις πρώτες νότες?
1: Είναι η συνέχεια αυτού που είπε προηγουμένως ο Κώστας για τη μελωδία, που είπε ότι θεωρούσε ότι ο Σπανός ότι αν η μελωδία δεν την παίρνει κατευθείαν να τη σφυρίξεις, δεν έχει δύναμη. Αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά. Είναι αναγνωρίσιμος καταρχήν. Είναι αναγνωρίσιμος, το στυλ είναι αναγνωρίσιμο, έχει δικό του στυλ, τελείως δικό του στυλ. Προσωπικό μουσικό ύφος, έτσι.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του νέου αέρα που φέρνει ο Σπανός.
1: Αυτό είναι τώρα επιρροή από τη γαλλική σχολή, έτσι, από τη γαλλική μάλλον σκηνή. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στα γαλλικά και το έφερε και το έβαλε στην ταινία μετά, όπου μπήκαν ελληνικοί στίχοι.

0: Real FM.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά!
9: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

0: Λοιπόν, θα το ξαναπώ, το έχουμε πει πολλές φορές στην σημερινή εκπομπή και αυτό του, του Σπανού είναι. Έτσι. Μάλιστα διάβαζα σε μια συνέντευξη, από τις σπάνιες συνέντευξεις, δεν χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή τα τραγούδια του γίνονταν διάσημα χωρίς αυτός να επιδιώκει να τα επικοινωνήσει, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο. Έλεγε ότι όταν το ρωτούσαν, μα δεν σας ενοχλεί που δεν ξέρουν ότι είναι γραμμένο από εσάς? Και απαντούσε, βλέπω εδώ ότι για μένα, λέει, το μόνο που έχει αξία είναι να ακούω τον κόσμο να σφυρίζει τις μελωδίες μου. Και δεν με ενδιαφέρει εάν το ξέρουν, αν είναι δικό μου ή δεν είναι δικό μου.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μου, τι θα περιμένει ο κόσμος την Κυριακή 12 Ιούλη στο Λυκαβητό?
1: Θα περιμένει κάτι το οποίο δεν θα το έχει ξαναδεί σίγουρα και δεν το ξανακούσει. Και θα είναι και μάλιστα, θα δει και τρεις διαφορετικές γενιές τραγουδιστών στο έργο του Σπανού. Ο Γιάννης έχει κάνει μια δουλειά που ενώνει αυτές τις γενιές μέσα από το έργο του Σπανού. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο να ξεκινήσει κάποιος το απόγευμα της Κυριακής και να ανηφορήσει στο λόφο του Λυκαβητού για να ακούσει κάτι που θα του μείνει αξέχαστο, νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι που μου είπε κάποια στιγμή, μου εκμυστηρεύτηκε κάποια στιγμή η Τάνια Τσανακλείδου. Ξεκίνησα με Σπανό και βλέπω την καριέρα μου να, σιγά σιγά να φτάνει στο τέλος της πάλι με Σπανό.
0: Ποιοι θα είσαστε επάνω στο Λυκαβητό?
2: Λοιπόν, είπαμε για τους τραγουδιστές Γιώτα Νέγκα, Τάνια Τσανακλείδου, Κώστας Τριανταφυλλίδης και Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Είναι μια ορχήστρα από εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες, 8 μουσικών, 8 μουσικοί. Και περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε να έρθει, να μπει στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα του Σπανού. Νομίζω ότι ο Λυκαβητός του πάει πάρα πολύ και του Σπανού σαν θέατρο. Του άρεσαν τα θέατρα που ο κόσμος αγκαλιάζει τη σκηνή. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα θέατρα. Ξαναλέω ότι είχε ξεκινήσει από το Νέο Κύμα, άρα από τις Μπουάτ. Άρα μιλάμε για κλειστούς χώρους μικρούς που ο κόσμος ήταν δίπλα στον μουσικό και δίπλα στον τραγουδιστή.
0: Αυτό. Α, μου λέγατε ότι στο Κιάτο, στον τόπο καταγωγής, ναι, του δηλαδή, έχουν πάρει μια πρωτοβουλία, έχουν φτιάξει, ναι, έναν χώρο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι στο Κιάτο είχε και το αγαπημένο του Στέκη, που την Οδό Αριστοτέλους, έτσι, που είχε ένα δικό του χώρο που έπαιζε. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, εγκαινιάστηκε στο Κιάτο ένα πολιτιστικό κέντρο καινούριο, που ονομάστηκε Γιάννης Σπανός. Και πιστεύω ότι θα.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα. Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμέ.

0: Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
4: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
13: Για Μότο και Μαρίν.
12: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.